0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
3: Κόκαλα.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές

0: και μάλλον αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Η ώρα είναι 5.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φυλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: μαζί στο δεύτερο πρόγραμμα.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνά

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.

0: δεύτερο πρόγραμμα.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγούδο. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κορά...

Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Θέλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Πες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. Ελλάς Οντ.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Παραμία 15 Αυγουστός, παραμία της Παναγίας. 14. Σχεδόν στη μέση του μήνας. 226η ημέρα της χρονιάς. Φτάσαμε στα μέσα του Αυγούστου. Φτάσαμε. Προϊόρτια της κοιμήσεως της Θεοτόκου, να το πω και πιο επίσημα. Αυτό που χαρακτηρίζει τη σημερινή ημέρα. Είναι ο Νίκος Ψωμιάδης στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο, 5 λεπτάκια μετά τις 8. Ζωντανή εκπομπή, κανονική ζωντανή. Να, εδώ είμαστε. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Μόλις ξεκινάει η βόλτα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα.

Λοιπόν, επειδή αγριεύει λίγο η κατάσταση, αγριεύουν τα μελτέμια για τις επόμενες 48 ώρες. Ήδη έχουμε απαγορευτικό από Ραφίνα και Λαύριο, μόνο μέχρι Μαρμάρι πάνε τα καράβια. Έχουν ακυρώθηκε σίγουρα ένα δρομολόγιο που πήγαινε προς Πάρο. Μιλάω για καράβι που έφευγε από τον Πειραιά. Οπότε αυτή τη στιγμή η ενημέρωση λέει ότι τα περισσότερα δρομολόγια για εσάς που είναι να φύγετε από τον Πειραιά γίνονται κανονικά. Όμως 11 η ώρα θα γίνει επανεκτίμηση για τους ανέμους. Από Κυριακή εξασθενούν και μιλάμε τώρα για ρεπές ανέμου που φτάνουν και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. 9 προς 10 από φόρη είναι αυτό, έτσι. Ωχ, Παναγία μου.

Είναι τα λόγια του Λίσσα Άξου, η μουσική και η φωνή του Λαβρέντη, η μαχαιρίτσα μας σε αυτό το έλα ψυχούλα μου της πρόσκλησης, της πρόκλησης, της προστακτικής μέχρι τώρα. 2-3 τραγούδια που περιέχουν την λέξη έλα στον τίτλο τους και άλλο ένα για να κλείσει μια μικρή ενότητα. Κάπως 2, 10, 60, 13, 168 και 169, τρόπος να μιλάμε στο τηλέφωνο, ζωντανή εκπομπή είπαμε. Αλλιώς, μηνύματα γραπτά έρχονται στο στούντιο μέσω Viber, εύκολα και απλά και γρήγορα και δωρεάν. Αρκεί στη θέση του παραλήπτη να πληκτρολογήσετε το δεύτερο πρόγραμμα, λατινική χαρακτήρες, δύο λέξεις, δύο μισή λέξη πρόγραμμα.

Λοιπόν, της Παναγίας αύριο, που σημαίνει γιορτές και πανηγύρια και την παραμονή και ανήμερα, θερινά πανηγύρια με γενναίες μερίδες, με ρεβιθάδες, με πιλάφια, με κρασιά, με χορούς, με πολλά πανηγύρια, σαν να κορυφώνεται κάπως το καλοκαίρι, μου φαίνεται όλο αυτό. Ας πούμε στην Ικαρία, όποιος έχει ζήσει πανηγύρι στην Ικαρία, όποιος έχει χορέψει Ικαριώτικο, τα νιώθει αλλιώς τα πράγματα, με τις καλοστρωμένες τάβλες, με τις μικρές ομάδες των ανθρώπων να ενώνονται, να συνδέονται, να συντρώγουν και να πίνουν. Εκεί στις ράχες στον Άγιο Σίδωρο, όποιος έχει φάει ρεβιθάδα πανηγυριώτικη στη Σύφνο, καταλαβαίνει πως είναι αλλιώς τα πράγματα. Όποιος έχει βρεθεί στην Κάρπαθο και έχει φάει τα ωραία τα πιλάφια, πω, άνοιξε η όρεξή μου τώρα, και επίσης ταξιδεύουμε. Ταξιδεύουμε, ταξιδεύουμε, ταξιδεύουμε.

0: Συγγνώμη κιόλα με όλο το συμπάθειο, αλλά πανηγύρι στην Ελλάδα σημαίνει λευκή πλαστική καρέκλα. Full λευκή πλαστική καρέκλα. Είναι αυτό το ένα κομμάτι το ενιαίο που δεν έχει βίδες, που δεν έχει μεταλλικά εξαρτήματα, που δεν έχει κόλλες, που δεν έχει συναρμολόγηση. Το λένε μονοblock. Το λένε μονοblock, έχω την εντύπωση. Και δεν. Από τη δεκαετία του 50 το έχουμε φέρει εδώ στην Ελλάδα. Έχει κατακτήσει τη χώρα, γιατί δεν είναι ένα απλό έπιπλο εξωτερικού χορού, αλλά είναι φτηνό, είναι ελαφρύ. Στιβάζεται το ένα πάνω στο άλλο. Πλένεται εύκολα και αντέχει και στον πολύ ήλιο. Αντέχει στις εξωτερικές συνθήκες. Το μεταφέρεις, γιατί είναι και ελαφρύ, το μεταφέρεις πολύ εύκολα. Το αποθηκεύεις. Γενικώς έχεις πάρα πολλούς λόγους να χρησιμοποιείς τη λευκή πλαστική καρέκλα και στο πανηγύρι και παντού, αλλά το μονοblock πρέπει να πω εδώ, σε αυτό το σημείο, ότι το 24, πριν από 2 χρόνια, μπήκε στη λίστα των New York Times με τα 25 πιο καθοριστικά έπιπλα των τελευταίων 100 χρόνων. Ξαναλέω, η λευκή πλαστική καρέκλα είναι ένα από τα 25 πιο καθοριστικά έπιπλα των τελευταίων 100 χρόνων. Και δίπλα έχει μπει αυτή η καρεκλίτσα σε αντικείμενα που έχουν αλλάξει όλη την ιστορία του σχεδίου, του design. Μπορεί να θεωρηθεί το πιο διαδεδομένο έπιπλο στον κόσμο. Η λευκή, η πλαστική, η καρεκλίτσα, η σωστή, η παραδοσιακή. Αυτή. Αυτή.
1: Πάμε.
0: Όπως λέει ο Νίκος, έντιμη καρέκλα. Πολύ έντιμη. Τίμια. Daylight come and we wanna go home. Day, misa day, misa day, misa day, misa day, misa day. Daylight come and we wanna go home.

Αυτό που πρώτο είπε ο Χάρη Μπελαφόντε, τα ακούσαμε εδώ από τον Γιάννη Κότσιρα μέσα στη δεκαετία του 90, στις συναυλίες που έδινε. Τραγουδούσε και αυτό κάποιες φορές. Ωραίες είναι αυτές οι μικρές εκπλήξεις στη ζωή μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Λοιπόν, με κάποιο μυστήριο, με κάποιο μαγικό τρόπο υπάρχει τρομερή επικοινωνία και σήμερα το πρωί. Ανταποδίδω τις καλημέρες, κοντινές και μακρινές, στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, τον Άγιο Νικόλαο και το Λασίθι και τη Σφάκα. Χαίρετε στην Κίμη, χαίρετε στο άδειο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ανταποδίδει το άδειο κέντρο της Αθήνας, τις καλημέρες, Δράμα, κέντρο και Γραμμένη και Αδριανή. Καλημέρα στην Κο, την Καστοριά, την Εύβοια και την Ψάθα, τους Γαργαλιάνους, την Κέρκυρα και την Πόλη, αλλά και την περιοχή που λέγεται Καλαφατιώνες. Καλημέρα σε Καλαμάτα, Ίω, Πέρα, Μαθήβα, Λουτράκι, Κοζάνη, αεροδρόμιο Νάξου, Άνω Μερά Μικόνου. Θα σας πάρει ο αέρας, λέει, και θα σας στείλει απέναντι. Τόσο πολύ φυσάει, γελάω για να μην κλαίω. Έδεσα, Τζιά, καλημέρα και εκεί, και στην Παναγιά την Καστριανή, Ισθμός, Πύργος, Άμφισα, Κοζάνη, Μήλος, Σπέτσες, Νέα Μουδανιά, Παραλία Αρκίτσας, Λιβάδι Παρνασσού, Άγρα, Λέσβου, Σέρες, Μεσοράχη, Πάτρα και Ρίο, και στην Αθήνα, οπ, και Γαύρος Καλαμπάκας. Καλημέρα στην Αθήνα, από Λυκόβρηση μέχρι Άλυμο, από Παλιό Φάληρο μέχρι Μπραχάμι και Φωκίωνος Νέγρη, Χαλάνδρη και Φυσιά. Γεια σου Γεωργία, χρόνια πολλά. Καλημέρα και στα Ηλίσια.

Όλες αυτές τις μέρες του που βρίσκεται σε εξέλιξη το πανευρωπαϊκό στίβου στο Παρίσι, βλέπω όχι μόνο τις επιδόσεις και τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά εκεί που υπάρχει λόγος ψάχνω να βρω και την ιστορία κάποιων ανθρώπων που λίγο την ήξερα, λίγο δεν την ήξερα, λίγο την είχε πάρει ο καιρός μαζί του. Ας πούμε, υπάρχει ένας αθλητής στο τριπλούν που λέγεται Δημήτρης Τσάμης, που είναι 44 χρονών και που πήγε, συμμετέχει για πέμπτη φορά στους πανευρωπαϊκούς και για πέμπτη φορά προκρίθηκε στον τελικό του τριπλούν. Ξαναλέω, είναι 44 χρονών ο άνθρωπος και τον έβλεπα στη συνέντευξη που έδωσε μετά στη μεικτή ζώνη στον Περικλή Μακρύ, που έλεγε έκανα γιόλο εμφάνιση, γενικά είναι γιόλο η χρονιά μου και ήρθα για να δω πώς θα είναι η κατάσταση και πώς θα είναι το... Έχει το πανελλήνιο ρεκόρ με 17.55. Το πανελλήνιο ρεκόρ το έκανε πριν από 20 χρόνια, όταν ήταν 24 δηλαδή, έτσι. Το πανελλήνιο ρεκόρ αυτό παραμένει απλησίαστο. Και έχει και ένα χάλκινο στους πανευρωπαϊκούς του Βερολίνου, όταν ήταν 36. Ωραία. Είναι πάντα εκεί, είναι πάντα παρόν στους μεγάλους αγώνες. Και σε αυτή τη χρονιά κατέβηκε στους πανευρωπαϊκούς, εκείνος λέει, για πλάκα. Και προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό, στα 44 του. Όταν λέμε ότι ο Στίβος είναι ο βασιλιάς των σπορ, κάτι ξέρουν αυτοί που το λένε. Ό,τι και να κάνει είναι νικητής ο άνθρωπος.

Τι ωραίες λέξεις. Οι λέξεις απάνγιο και απανέμι που έγραψε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και που μελοποίησε ο Μίμης Πλέσας και που τραγούδησε ο Γιάννης Πουλόπουλος. Το απάνγιο είναι ο απάνεμος άνεμο, ο απάνεμος τόπος. Αυτός δηλαδή, αυτό το σημείο που προφυλάστηκε από τη βροχή και από τον αέρα και από το κρύο, με έναν τρόπο είναι σαν καταφύγιο κάπως. Ένα μέρος που δημιουργεί ασφάλεια. Και το απανέμι είναι μια άλλη λέξη, σαν τη λέξη απανεμιά, ας πούμε. Και αυτό προφυλάσσει από τους ανάμους. Απάγιο και απανέμι. Ήταν ένα τραγούδι γραμμένο για ένα κορίτσι, είναι ένα τραγούδι γραμμένο για ένα αγόρι. Έτσι πιο εξωστρεφές, πιο του κεφιού.

Λοιπόν, με διορθώνει ο Σταμάτης, μου λέει ότι ο Δημήτρης Τσάμις έχει συμμετοχές σε 8 ανοιχτά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου. Το ακούω και το δέχομαι, γιατί και τα χρόνια βγαίνουν, έτσι είναι πιο σωστό, και έχει και 5 συμμετοχές ευρωπαϊκά κλειστού. Όπως και να έχει, είναι μια πολύ σοβαρή περίπτωση αυτός ο αθλητής, ο Δημήτρης Τσάμις. Πάμε παραπέρα.

Τι μαέστρος που ήταν ο Νίκος Μαμακάκης, τι ωραία λόγια που έγραψε ο Ντίνος Δημόπουλος, πόσο ωραία τραγούδησε η Πόπη Αστεριάδη, αυτό το σκληρό αγόρι, το χλωμό παλικάρι. Να κλείσει πρώτη ώρα της βόλτας, ήσυχα και απλά και ωραία, να φύγει μια καλημέρα να φτάσει στο ΣΕΛ της Μαθίας, έχει 16 βαθμούς Κελσίου εκεί, 21 στο Άγιο Πνεύμα Σερών, χαίρετε στο Μεσοχώρι στην Κάρπαθο, στα Παράκυλα στη Λέσβο, στην Πύλο, στη Γερμανία και στο Σβάμπαχ, στο Καρβούνι και τη Μεσσηνία, το Παλαιοσέλι, το Αργοστόλι, τα Τρίκαλα, την Ερμιόνη, χαίρετε στην Καβάλα, να φύγει μια καλημέρα από εκεί να προσγειωθεί στη Νέα Ιωνία. Καλημέρα σε Ηράκλειο, Δορκάδα, Βελιγοστή και Μεγαλόπολη, Κύθυρα, Τύλο, Θήβα, Καμάρι Κορινθίας, Κορώνη, Νάουσα, Αρκαδία και Λαγκάδια. Το παλιό Καρλόβα στη Σάμου, καλημέρα στη Λευκάδα. Τέτοια μέρα έγινε ο σεισμός ο μεγάλος το 2003. Νωρίς πρωί-πρωί, πω μέρα κι αυτή. Καλημέρα σε εσάς που είστε με αυτοκίνητο και πηγαίνετε από Βιέννη προς Βουδαπέστη, κατεβαίνοντας προς Ελλάδα. Γεια σου Αθήνα με τις γειτονιές σου. Πετράλων Αργυρούπολη, Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Καβούρι, Πλατεία Βικτωρίας, Ομόνια, Βρυλίσια, Νέα Σμύρνη, Δραπετσόνα. Με μια αγοροπαρέα κλείνει πρώτη ώρα της βόλτας, τρίτο αγόρι της παρέας, αυτό του Λευτέρη Παπαδόπουλου, του Μανού Λοΐζου, της Αλέκας Μαβίλη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολλημητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτή είναι η Εγκαρδία και η ταραντέλα τους. Ο τρόπος για να μπούμε στη δεύτερη ώρα της Βόλτας στο πρωινό της Παρασκευής, το 14ο του Αυγούστου. Είναι το πρωινό πριν από αυτό της Παναγίας, πριν από τον 15 Αύγουστο. Δεν έχουμε σχολιάσει ότι 15 Αύγουστος πέφτει Σάββατο εφέτος, έτσι. Ναι, το πήραμε και αυτό ως δεδομένο και πάμε παραπέρα και πάμε παρακάτω. Ο Νίκος Ψωμιάδης στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι να δείξει 10. Ακριβώς στις συχνότητες του δεύτερου προγράμματος σε όλη την Ελλάδα. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το erteco.gr, όχι μόνο το δεύτερο, όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, αλλά και πολλά web radios και ωραία podcasts ενδιαφέροντα και ως προς τη θεματολογία τους και ως προς τη μουσική τους. Όρεξη και χρόνο να έχετε, και τώρα έχετε και όρεξη και χρόνο, νομίζω. Μέσα στις διακοπές βρίσκεστε οι περισσότεροι, ή εν πάση περιπτώσει σε πιο χαλαρό καιρό, σε πιο χαλαρή διάθεση από ότι, ξέρω εγώ, το Μάρτιο ή τον Οκτώβριο ή το Φεβρουάριο. 5 λεπτά και μετά τις 9. 2-10-60-13-168-169. Ο τρόπος να μιλάμε στο τηλέφωνο. Δεύτερο πρόγραμμα, ο παραλήπτης του γραπτού μηνύματος που έρχεται εδώ στο στούντιο μέσω Viber. Εύκολα και απλά και γρήγορα και δωρεάν. Δύο λέξεις, δύο M στη λέξη πρόγραμμα. Καλημέρα. Τι, δεν θα ακούγαμε και αυτή η ταραντέλα του Διονύση Σακνή, πώς.

Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μάζεμα σε ό,τι έχει να κάνει με ό,τι συμβαίνει γύρω-γύρω. Έχουμε στην Σίβρη, στη Χαλκιδική, μάχη με τις διάσπαρτες εστίες. Υπάρχει επιφυλακή για τις αναζωπυρώσεις. Έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία Κοπέρνικους για την πυρκαγιά εκεί στην Κασάνδρα. Βλέπουμε τις εικόνες καταστροφής. Διαβάσαμε για τον απεγκλωβισμό 481 ατόμων. Είναι ασύλληπτος ο αριθμός, έτσι. Εξακολουθούμε να έχουμε θυελλώδεις ανέμους και τον ακραίο κίνδυνο της πυρκαγιάς και απαγορευτικά απόπλου. Γενικώς είμαστε σε κόκκινο. Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία. Σήμερα μοιάζει η σημερινή μέρα να είναι δυσκολότερη για τους ανέμους, που μερυπές θα φτάσουν μέχρι και τα 100 και θα τα ξεπεράσουν 100 χιλιόμετρα την ώρα. Μελτέμι γερό, μελτέμι ισχυρό και για αύριο, για το 15 Αύγουστο. Ραφίνα και Λαύριο έχουν απαγορευτικό, μέχρι Μαρμάρι μόνο πηγαίνει το καράβι, με τεμποδίων γενικώς η έξοδος. Εάν είναι προγραμματισμένο να φύγετε με καράβι σήμερα, πριν φύγετε, τηλεφωνήστε στο όποιο λιμεναρχείο να δείτε αν γίνεται το δρομολόγιο, να αποφύγουμε και τις ταλαιπωρίες δηλαδή.

Αυτές τις μέρες βρίσκεται σε εξέλιξη και το πανευρωπαϊκό στίβο και το πανευρωπαϊκό κολύμβησης. Και εάν κάτσει κάποιος λίγο να παρακολουθήσει, εάν κάτσει κάποιος λίγο να δει τις προσπάθειες των αθλητών και αν κάτσει κάποιος λίγο και σκεφτεί τι έχουν περάσει για να φτάσουν εκεί που είναι, νομίζω ότι όποια θέση και να καταλαμβάνουν στα τελικά των αγωνισμάτων, στα ημιτελικά των αγωνισμάτων, στα προκριματικά των αγωνισμάτων, μόνο μπράβο πρέπει και οφείλει να πει. Δηλαδή και για τους 22 αθλητές και τις αθλήτριες του πρωταθλήματος του Ευρωπαϊκού της Κολύμβησης και του αντίστοιχου του Στίβου. Γιατί το λέω αυτό, με αφορμή τι το λέω αυτό? Το λέω με αφορμή την Άννα Ντουντουνάκη που πάρα πολλά χρόνια παλεύει και έκανε χτες πανελλήνιο στα 100 μέτρα και κατάφερε να μπει στον τελικό του αγωνίσματος. Την ώρα της συνέντευξης την πιάσαν τα κλάματα την κοπέλα και έλεγε: έχω κάνει πολλά χρόνια υπομονή για αυτούς τους αγώνες, για αυτούς τους χρόνους, για αυτά τα ρεκόρ. Πόση προσπάθεια, πόσο κόπο, πόσες αγωνίες, πόσα πισωγυρίσματα, πόσους τραυματισμούς πρέπει να περάσουν όλοι αυτοί οι αθλητές για να καταφέρουν να αγωνιστούν, να μπουν μέσα στο στίβο, είτε αυτός είναι υγρός, είτε αυτός είναι ταρτάν, είτε αυτός είναι γκαζόν, είτε αυτός είναι χώμα, είτε είναι οτιδήποτε. Πόσα χρόνια προσπάθειας και πόσα χρόνια υπομονής. Μόνο σεβασμό, μόνο το σεβασμό μας αξίζουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι αυτοί οι αθλητές.

Λοιπόν, να φύγουν οι καλημέρες, να φτάσουν και κοντά και μακριά στη Δράμα και στον Παύλο της Βιωτίας, να φύγει μια καλημέρα να φτάσει μέχρι τη Σπηλιά και στην Κυπαρισία. Χαίρετε στη Σπάρτη, στη Ρόδο, στα Καμένα Βούρλα, χαίρετε στην Κεφαλονιά, στη Σάμη και στον Άσο. Στο Πευκόφυτο Μουζακίου να φύγει μια καλημέρα να φτάσει σε όλη τη Θεσσαλία. Θάσος, Βόλος, παραλία Πλάκες, στο Αχυδρομείο της Θεσσαλονίκης, στο Γήθιο, στην Κόρινθο, στην Καλλικράτεια και στα Χανιά, στην Πρέβεζα και στην Καστροσικιά, στο Διαλεκτό των Τρικάλων, στην Πάτρα, την Καβάλα, την Αλόνισο, την Αράχοβα, το Πορτοράφτη, την Πετροθάλασσα εκεί στο Κρανίδι, το Λεπενό και το Αγρίνιο, την Κατάνια που βρίσκεται στη σκιά της Έτνας, που αυτές τις μέρες είναι πάρα πολύ ενεργή. Καλημέρα στις Κίτριες και την Καρδαμίλη, κάτω στη Μάνη, Πορτοράφτη, Αράχοβα, Αλόνισος, Ξεροποτάμι Χαλκιδικής, Γερμανία, Κλάγκενφουρτ, Αλεξανδρούπολη, Αμοργός και Αθήνα και Παλίνη και Γαλάτσι και Κεσαριανή και Ανθούσα και Χολαργός και Αγία Παρασκευή και γειτονιά. Να πάρουν μια καλημέρα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Και περάσαμε στη λαϊκή ώρα, γιατί κάθε μέρα, κάθε εκπομπή, καλό θα είναι να έχει και μια λαϊκή ώρα, του Μίμη Πλέσσα. Εν προκειμένου, τα τραγούδια, η στιγμή, η χώρα, γιατί οι συνθέτες έχουν και οι στιχουργοί έχουν τις χώρες τους, χώρες ολόκληρες που τις περπατάμε και τις αγαπάμε και τις τραγουδάμε, χώρες ολόκληρες.
1: Πες μου για δε μ' αφήνει.
0: Μαζί και η χώρα του Λευτέρη Παπαδόπουλου, έτσι για να συνεννοούμαστε.

Με αυτή την ερμηνεία πρώτο μάθαμε τη Μελίνα Ασλανίδου, με αυτή την ευγενική ενορχίστρωση του τραγουδιού του Μίμη Πλέσσα και του Λευθέρη Παπαδόπουλου από το Μανώλη Πάπο και από την μπάντα τους απέναντι. Ήταν και ο Θοδωρής Θεοδωρίδης στην μπάντα αυτή, στο συγκρότημα αυτό. Ένας ωραίος, καθαρός, ευγενικός τρόπος και να υποθεί το τραγούδι και να ενορχιστρωθεί το τραγούδι. Και από εκεί, σε τούτο εδώ. Και αυτό το Μίμη Πλέσσα είναι, όμως έχει τα λόγια του Αλέκου Σακελάριου και είναι η Μάρθα Φριντζίλα που το τραγουδάει από μια ηχογράφηση στον κήπο του Μεγάρου.

Αυτή ήταν η Μάρθα Φριντζίλα. Αυτό ήταν το μακριά σου ένα χρόνο. Η Μάρθα Φριντζίλα που μέσα στα πολλά γράφει και τραγούδια, γράφει στίχους για κάποια τραγούδια, γράφει μελωδίες. Πέρα από τα σκηνοθετικά της, πέρα από τα θεατρικά της, πέρα από τα υποκριτικά της, ένα από τα τραγούδια στα οποία έχει συμμετοχή είναι ένα τραγούδι που φέτος το καλοκαίρι έχει την τιμητική του, όπου και αν το τραγουδάνε οι υπόλοιποι συντελεστές του τραγουδιού, γίνεται χαμός, είναι τούτο εδώ. Έχει γράψει τα λόγια, τη μουσική την έχει γράψει ο Μιχάλης Καλογεράκης και είναι η Νεφέλη Φασούλη, είναι ο Μιχάλης και είναι και η Μάρθα που τραγουδούν για τα κορίτσια.

Μια φορά και έναν καιρό το έγραψε ο Φώτης Πολυμέρης αυτό, το Βεσπάκι το κορίτσι μου και εγώ. Μια φορά και έναν καιρό το τραγούδισε ο Μπάπης Κολλές, και επειδή ένα κορίτσι δεν μπορεί να είναι μόνο του, θέλει κι άλλο ένα κορίτσι να πηγαίνει παρέα. Και όχι έτσι απλά, είναι και συνομήλικο το κορίτσι αυτό. Του Ζακ Εκοβίδη, του Κωνσταν Νικολαίδη, με τη φωνή του Γιάννη Πάριου.

Τα ερωτικά του 50 κυκλοφόρησαν το 1988. Ήταν τότε που ο Γιάννης Παρίσης αποφάσισε να κάνει ένα διπλό δίσκο βινιλίου που κυκλοφόρησε και σε CD με όλα τα τραγούδια της δεκαετίας του 50, τα πιο up-tempo, τα πιο έτσι κεφάτα και πιο εξωστρεφή, αλλά και τα πιο εσωστρεφή. Και πόσο πολύ πηγαίνουν στη φωνή του αυτά τα τραγούδια. Και άλλα πολλά πηγαίνουν στη φωνή του, αλλά μην την ανοίξουμε στην κουβέντα. Κρατάμε το μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε και οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος της βόλτας, της εκπομπής, της πρωινής του δεύτερου προγράμματος.

Και εμείς φεύγουμε. Γεια σας, γεια σας. Έχουμε πολύ λίγο ακόμη μπροστά μας, αλλά έρχεται ο Χρήστος Παπαμιχάλης, 10 με 12, στη θέση της Άντρης, για να κάνει τα ωραία του, να επιλέξει τα τραγούδια του, να πει τα ωραία του τα λόγια. Είναι ο Νίκος Ψωμιάδης στον ήχο και... Βασίλης Τσιτσάνης με τον τρόπο του Λουκιανού, λίγο πριν το τέλος της βόλτας.

Λοιπόν, επειδή έχουμε και ανυπόμονους, να στείλουμε τις τελευταίες καλημέρες να φύγουν από την Πέτρα, από την Λέσβο και να φτάσουν να προσγειωθούν στην Άξο, στο Παλατίνο. Χαίρετε στο Αγρίνιο, τη Φλόρινα και τη Σκοπιά, την Αρκαδία και τα Μαγούλιανα. Στην Ηλία καλημέρα και στο Άνω Κουρτέση, στη Θέρμη, στη Βόρεια Εύβοια, στο Λαύριο, στο Ηράκλειο, στο Σταυρό της Θεσσαλονίκης, στην Ακράτα. Σε εσάς που πηγαίνετε προς τον Πάνσκο για το πανηγύρι, χαίρετε στη Λίμνο και την Ανεμόησα. Το Λιλάντιο στη Χαλκίδα, να φύγει μια καλημέρα από εκεί, να φτάσει σε Κάσο και να προσγειωθεί και σε Χανιά. Καλημέρα από το Βερολίνο, να φτάσει μέχρι τις Οικές. Χαίρετε στη Στοκχόλμη, το Ηράκλειο, την Ερατινή, τα Τοπόλια και η Σάμου εκεί στα Χανιά. Καλημέρα και στο Ναύπλιο και στη Χασιά και στο Γκίζι, στο Χαϊδάρι, στο Εγάλεο, στη Ραφίνα και στον Άλυμο. Αυτό ήταν. Καλό 15 Αύγουστο. Έρχεται ο Χρήστος, είναι ήδη εδώ. Νίκος Ψωμιάδης στον ήχο, Μαργαρίτα με τη Λινέα στο μικρόφωνο. Θα κάνουμε 2 εβδομαδούλες να τα πούμε. Αλλά μετά όλα ωραία και όλα καλά. Καλημέρα, καλό 15 Αύγουστο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
8: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ορίστε, και φτάνει και κάνει στάση. Πτήση μέχρι τον πλανήτη που παίζει μουσική όλη τη μέρα. Σημασία βέβαια έχει, είναι ωραίος ο πλανήτης, αλλά το θέμα είναι να αποβιβαστείς και εσύ. Εκεί είναι το θεματάκι του πράγματος. Γιατί τι λέμε για τις διακοπές? Σημασία δεν έχει το μέρος, σημασία έχει η παρέα. Νεότερος έλεγα ότι όχι, έχει και το μέρος. Μετά περνάνε τα χρόνια, καταλαβαίνεις και λες και στη Λούτσα πηγαινέμε με τη σωστή παρέα διακοπές. Άρα ναι, σημασία έχει παρέα. Παρέα τώρα μπορεί να είναι και ο εαυτός μας, μόνοι μας, να πηγαίνουμε μια χαρά. Παρέα να κάνουμε. Μπορεί μόνο με τον άνθρωπό μας. Μπορεί και αυτές οι μεγάλες οι παρέες, οι φασαριώζικες, που ψάχνεις τραπέζι 15-20 άτομα σε ταβέρνα στο νησί, δεν βρίσκεις, καταλήγεις στη παραλία με μπύρες και σουβλάκια, ας πούμε. Όπως ο καθένας το ορίζει αυτό. Και αν φεύγετε λοιπόν σήμερα, να το χαρείτε και να γυρίσετε με μνήμες από αυτές που λέμε για πάντα.

Να και αυτά συζητάγαμε τώρα με την Παναγιώτα. Τι συναυλία ήταν αυτή που δύο χρόνια μετά έχεις, λες, έχουν κάνει μια ένεση ενδορφίνης η οποία κρατάει. Και κάθε φορά που παίζει ένα τραγούδι Coldplay Clutch, πετάγεσαι κλατς κιόλας, ωραίος ήχος, πετάγεσαι κατευθείαν σε εκείνη τη στιγμή και ξανά ενδορφίνη. Και καλώς σας βρίσκουμε στον αέρα του δεύτερου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εδώ είστε συντονισμένοι στους 103,7 ή όπου αλλού μας πετυχαίνετε στις κατατόπου συχνότητες. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου μετράει ώρες για να φύγει. Μέχρι να φύγει θα είναι στην κονσόλα, θα ρυθμίζει τον ήχο. Ο Χρήστος Παπαμιχάλης σε σταθμούς και σε ηχεία, εκτάκτος και σήμερα στη θέση της Άντρης Βασιλιάδου, που ευχόμαστε κάθε μέρα να τα περνάει μούρλια όπου και αν βρίσκεται. Και το Viber του σταθμού είναι στη διάθεσή σας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, κενό διάστημα, διπλό. Το M εκεί το γράφετε στην μπάρα αναζήτηση. Στην περίπτωση που δεν μας έχετε βρει, μας βρίσκετε. Τα μηνύματά σας έρχονται κατευθείαν εδώ στο στούντιο. Τώρα θα αρχίσω να τα βλέπω. Βλέπω εδώ τη ζωή που μου γράφει καλημέρα από την εξωτική Λούτσα. Αγαπάμε. Μένουν και κουμπάρι μου στο Λούτσα. Αγαπάμε, Λούτσα. Γενικώς και καλώς σας βρήκαμε λοιπόν. Καλή παρέα να κάνουμε για το επόμενο περίπου 2 ώρες.

Τι ωραία που το άπλωσαν αυτό το τραγούδι στο καλοκαίρι η Ανδριάννα Μπάμπαλη και ο Γιώργης Χριστοδούλου στη διασκευή του τραγουδιού του Μιχάλη Ρακιτζή. Αυτό που να μην μου μιλάς για καλοκαίρια και να μ' αγαπάς και εδώ, όχι μόνο να ζούμε τις διακοπές. Άνοιξα το πρωί το ραδιόφωνο, άκουγα τη Μαργαρίτα στο ξεκίνημα, άκουσα κατευθείαν εκεί την είδηση για το απαγορευτικό του απόπλου από το Λαύριο και τη Ραφίνα, για ένα πλοίο που δεν έφυγε από τον Πειραιά. Εκείνο το δρομολόγιο, το πρωινό που πήγαινε Σύρο, Τίνο και Μύκονο, δεν έφυγε. Θα είχα πάθει πανικό όμως. Δηλαδή, καταλαβαίνω τον άνθρωπο, όλους τους ανθρώπους που σχεδιάζει τις διακοπές και συμβαίνει αυτό που δεν μπορείς να. Δηλαδή, δεν φταίει και κάποιος. Όταν φταίει και κάποιος, ρίχνει την ευθύνη κάπως. Όχι ότι αλλάζει κάτι, αλλά είναι αυτό που εκτονώνεσαι, ρε παιδί μου. Τουλάχιστον υπάρχει μια κάποια εκτόνωση εδώ. Δεν μπορείς. Και αυτό φυσάει. Τι να γίνει. Δηλαδή, ασφάλεια πρώτα απ' όλα. Αλλά θα είχα πάθει έναν πανικό με να μάθω τι ακριβώς θα συμβεί. Μπαίνουν έξτρα δρομολόγια. Δεν τα ξέρω. Αυτά τα πράγματα, εγώ τουλάχιστον τώρα, λέει, το ψάχνα κιόλας, αλλά δεν βρίσκω κάτι. Αλλά ναι, είμαι και του προγράμματος γενικά. Το πρόγραμμα μην το ταράζεις και πολύ, και ειδικά αυτό το πρόγραμμα. Τι έλεγε το τραγούδι που πέρασε τώρα, να πάμε στο νησί που ο έρωτας για πάντα ζει. Το νησί που ο έρωτας για πάντα ζει λέγεται Γιάννης Πάριος. Εκεί θα πάμε.

Γιώργος Χατζινάσιος και Ντέλα Ρούνικ και ο Γιάννης Πάριος, εννοείται σε αυτό το ερώτημα που απάντηση δεν έχει, ποιος να συγκριθεί μαζί σου, δηλαδή έχει απάντηση ή τουλάχιστον ξέρεις τα τραγούδια της δίνουν τις απαντήσεις, βάζεις το ένα, έρχεται το επόμενο, στο ποιος να συγκριθεί μαζί σου, την απάντηση θα τη δώσει η Μαρινέλα, θα πει ότι το παρακάτω, πηγαίνουμε παρακάτω και αυτό συγκρίνεται μαζί σου.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Έτσι, στα τραγούδια όλα τα πλοία σαλπάρουν, όλα τώρα υπερβολή, αλλά σαλπάρουν γενικώς. Ταξίδι εδώ από τη Φολέγανδρο ως Δικό. Αυτή βέβαια δεν ήταν δρομολόγιο. Δεν υπάρχει και δρομολόγιο από τη Φολέγανδρο ως Δικό. Είναι άλλες γραμμές αυτές. Είναι το εδώ στο τραγούδι το πόσο μετράμε την αγάπη. Αγάπη που μετριέται σε ναυτικά μίλια, σε κύματα και αλμύρα. Σ' αγαπάω από εδώ ως εκεί, από τη Φολέγανδρο ως την Κο. Αυτή ήταν η Minor Project και στο επόμενο τραγούδι. Το πλοίο θα σαλπάρει κανονικά, εμείς θα το χάσουμε όμως το πλοίο της γραμμής και έτσι τα κύθυρα ποτέ δεν θα τα βρούμε.

Αυτά ήταν τα κύθρα που ποτέ δεν θα τα βρούμε και αυτό είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είστε συντονισμένοι σε 103,7. Η Όπαλου μας πετυχαίνετε εκεί που βρίσκεστε στις κατατόπους συχνότητες. Παναγιώτα Χρονοπούλου φροντίζει τον ήχο. Ο Χρήστος Παπαμιχάλης σε σταθμούς και σε ηχή. Εκτάκτος και αυτήν την εβδομάδα. Τέλειωσε η εβδομάδα. Εκτάκτος και σήμερα και τέλος. Σε αυτή την ώρα στη θέση της Άντρης Βασιλιάδου και το Viber του σταθμού σταθερά στη διάθεσή σας και θα συνεχίσουμε να κάνουμε λίγο βόλτες στα νερά του Αιγαίου.

καταλαβαίνεις, άμα βγαίναμε να κάνουμε βόλτες στο Αιγαίο και δεν φτάναμε λίγο Κρήτη, θα είχαμε θέμα οικογενειακό. Έτσι φτάνουμε. Κρήτη, φτάσαμε. Κρήτη με τον Νίκο Ξυλούρη. Να στείλω χαιρετισμούς που έχουν έρθει εδώ. Οι πρώτοι, ό,τι έχω προλάβει και όλα, παιδιά, τα προλαβαίνω. Όλα στο Πέραμα και στην παραλία Κακοβάτου του νομού Ηλίας. Ήρθε και η φωτογραφία. Παιδιά, λάδι η θάλασσα. Μελτέμι δεν έχει έρθει ακόμα εκεί. Βέβαια, μου έγραψαν ότι κάθε πρωί λάδι είναι η θάλασσα και στην Κηφισιά και στον Δρούτσουλα, στην Ικαρία και στο Κουκάκι και στον Άγιο Χριστόφορο Σερών και στη Τζιά. Γεια σας, παιδιά. Εκεί και στους κουκουλιούς της Προτείας, αυτά που έλεγα και χθες, η γεωγραφία των ακροατών του δεύτερου προγράμματος, και μου έστειλε μήνυμα εδώ η Δάφνη που ακούνε καθημερινά εκεί από την Κόρινθο και θέλει, λέει, με τη μικρή της που τη λένε Χρυσαφένια, τη μικρή, γεια σου Χρυσαφένια, χαιρετάω κιόλας, κάνω και το χέρι να ξέρετε, είμαστε ραδιόφωνο τηλεόραση, αλλά δεν πειράζει, το λέω, κάνω αναμετάδοση, να στείλουν χαιρετίσματα λοιπόν στη γιαγιά την Χρυσάφο, προφανώς πήρε το όνομα η μικρή, έτσι, και τώρα είναι στη δουλειά και φτιάχνει τυροπιτάκια, ωραία δουλειά. Φτιάχνει τυροπιτάκια εδώ που τα λέμε. Κάνει φούρνο, φαντάζομαι είναι. Γεια σας λοιπόν εκεί. Χαιρετίσματα θέλετε. Χαιρετίσματα τα έστειλα. Στο Αιγαίου τα νερά θα μείνουμε.

Λίγο εκδικητικούλη το λες. Αυτό ήταν το Ελιανό τράγουδο, το άλμπουμ του Μανώλη Γαλιάτσου. Έλα, θα μου έρθει. Δεν θα μου έρθει. Θα βάλει η Παναγιώτα εκεί τα ντάτα και θα μου έρθει τη αγάπη στο μαντίλι. Θα πω το μαντίλι τη Νεράιδα. Άλλο άλμπουμ είναι αυτό. Τη αγάπη στο μαντίλι από τα μέσα τη δεκαετία του 90 με έξοχες κυρίες που τραγουδούσαν σε αυτό το άλμπουμ. Εκεί και η Ελένη στο Ελιανό τράγουδο. Λοιπόν, παιδιά, έχω να σα πω, μου στέλνει μήνυμα η Άντρη Βασιλιάδου, το οποίο μήνυμα λέει πάρα πολλές λέξεις. Λέει «Σε ακούω», τρία θαυμαστικά. Απειλητικό το βρίσκω, διότι αν θες να το πεις γλυκά, τύπου «σε ακούω», βάζεις μια καρδούλα μετά, δεν βάζεις τρία θαυμαστικά. Είναι πολύ άντρι όμως αυτό το «σε ακούω», τρία θαυμαστικά. Και μετά λέει ότι έρχεται με πολλά. Στο τέλος, δηλαδή, φαντάζομαι ότι από Δευτέρα θα είναι εδώ, αυτό εννοεί, έρχεται. Ή έρχεται τώρα εδώ στο στούντιο να με βγάλει, δεν ξέρω, έλα, κόπιασε.

Και αυτή ήταν η Ματούλα Ζαμάνη και το πριν. Και θα το πούμε, επανάληψη μήτυρ μαθήσεως, έτσι κι αλλιώς παίζει από παντού από το πρωί. Πριν φύγετε σήμερα, πριν ξεκινήσετε για Πειραιά, κυρίως γιατί ο Απόπλους είπαμε από Ραφίνα και Λαύριο δεν έχει απαγορευτεί, αλλά πριν φύγετε και για Πειραιά, κάντε ένα τηλεφωνάκι στην περίπτωση που δεν το έχετε πάρει πρέφατο τι συμβαίνει σήμερα. Κάντε ένα τηλεφωνάκι να δείτε αν γίνονται κανονικά τα δρομολόγια. Η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί, έλα πες το, μετά τις 11, δηλαδή σε λίγη ώρα φαντάζομαι. Θα έχουμε και νεότερα, γι' αυτό θα το ψάξω να δω τι γίνεται, γιατί πολύ με έχει ταράξει σήμερα αυτό. Λοιπόν, άμα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, έχω πει αυτό το τραγούδι θα μπορούσα να το παίζω κάθε μέρα. Αυτολογοκρίνομαι. Εχθές που έλεγα αυτή την ιστορία ότι αυτολογοκρίνομαι. Μου στείλετε μηνύματα καθόλου να μην πιέζομαι και δεν πιέστηκα καθόλου. Αυτό είναι το καινούργιο από τον Μανώλη Μητσιά πάλι.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ιδίπους τύρανος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού. 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια. 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτός ήταν ο Φίβος Δηληβοριάς, πατήρ Φίβος, όλο μόναχος, και ξεκινάει το τραγούδι στη Σάμο και στη Σπηλιανή. Και μπήκα να βρω την Σπηλιανή στη Σάμο, τη μία φορά που έχω πάει, δεν έφτασα ως εκεί και διάβαζα την ιστορία για αυτό το καλοδιατηρημένο μετόχι, ανήκει στο μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας, της Αμοργού, και διάβαζα την ιστορία του μέσα στα χρόνια. Η ιστορία του σπηλαίου αρχίζει από την αρχαιότητα. Υπάρχουν ενδείξεις ότι μέσα στο σπήλαιο κατοικούσε η Σαμία Σίβυλα ή Φυτό, μία από τις Σίβυλες. Λοιπόν, και κατά τη Βυζαντινή περίοδο το σπήλαιο πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε ως χώρος προσευχής χριστιανών και ως τόπος ασκητισμού, και υπάρχουν και οι θρύλοι και οι παραδόσεις γύρω από την εικόνα της Παναγίας, η οποία είναι μαρμάρινη, είναι ενσωματωμένη πάνω στο βράχο, έχει ηλικία πάνω από 400 χρόνια και την συνοδεύει η ιστορία της λαϊκής παράδοσης, η οποία λέει ότι πριν από πολλά χρόνια πειρατές έκλεψαν την εικόνα της Παναγίας φεύγοντας με το σκάφος τους, και ενώ βρίσκονταν έξω από το Ηραίον, το σκάφος τους μετατράπηκε σε πέτρα και η εικόνα έπεσε στη θάλασσα ραγισμένη και επέπλευσε και γύρισε πίσω στη στεριά, και οι κάτοικοι της περιοχής την βρήκαν και την έβαλαν πίσω στη θέση της, και από τότε αποκαλούν την εικόνα της Παναγίας Παναγία ή Καλιαρμενίτισσα. Όσον αφορά το πετρωμένο καράβι, ο θρύλος λέει ότι είναι ο βράχος νότια του Ηραίου με το όνομα Καραβόπετρα.

Τι χαριτωμένο, αυτή είναι η Γιάμα και το καλοκαίρι μου και αυτό είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είστε συντονισμένοι σε 103,7 ή όπου αλλού μας πετυχαίνετε στις κατατόπους συχνότητες. Ο Νίκος Ψωμιάδης φροντίζει τον ήχο. Ο Χρήστος Παπαμιχάλης στις μουσικές, τα τραγούδια και τα λόγια ενδιάμεσα στη θέση της Άντρης Βασιλιάδου που γύρισε από τις διακοπές, καταλαβαίνω, από τα μηνύματα και θα είναι στη παρέα σας σύντομα ξανά και το Viber του σταθμού είναι στη διάθεσή σας. Δεύτερο πρόγραμμα με 2M στην παραναζήτηση, στην περίπτωση που δεν μας έχετε βρει θα μας βρείτε, τα μηνύματά σας έρχονται εδώ κατευθείαν συστημένα και έχουμε ακόμα μία ωρίτσα μέχρι τα ρολόγια μας να δείξουν 12 εδώ παρέα και πάμε να γίνουμε κυπουροί σε έναν κοραλένιο κήπο στον Βυθό.

Βαγγέλης Γερμανός και μαζί του ο Διονύσης Σαββόπουλος από τα μπαράκια. Αυτός ήταν ο Κυπουρός. Θα πάμε τώρα στις αρχές δεκαετίας του 90 που μια παρέα από Τικό μας έδωσε έτσι έναν δίσκο που τον αγαπάμε μέχρι σήμερα. Όχι μόνο έναν, αλλά τους αγαπάμε μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχουν πια οι μικρές περιπλανήσεις, αλλά υπάρχουν τα τραγούδια τους.

έναν φίλο τις προάλλες και δεν ήξερε ότι η Μπέμπελ είναι η Λαρά. Τώρα το δεν χρειάζεται ως πληροφορία, φαντάζομαι περισσότεροι το ξέρουμε. Χάζευα κιόλας νωρίτερα, θυμήθηκα, δεν ξέρω πόσο πίσω πηγαίνει η μνήμη σας, αλλά πριν αποκτήσουμε διαδίκτυα και πριν αποκτήσουμε πλατφόρμες που μπαίνεις μέσα και κλείνεις τα καταλήμματα για τις διακοπές, παιδιά, θυμάστε τον τόμο διακοπές, αυτό το τεράστιο πράγμα, το βιβλίο με τις διακοπές που ήταν μέσα τα καταλήμματα αναπεριοχή χωρισμένα στην Ελλάδα, πόσο πιο προσωπικά ήταν τα πράγματα, εντάξει, έπαιρνες, το έπαιρνες, υπήρχε στο περίπτερο, κυκλοφορούσε, έπαιρνες τον τόμο και ξεκινούσες τηλέφωνα σε δωμάτια και ξενοδοχεία ένα προς ένα για να βρεις να μείνεις. Υπήρχε μια μικρή περιγραφή, δεν έβλεπες βέβαια πώς είναι, υπήρχε μία έκπληξη. Υπήρχαν κάτι λίγες φωτογραφίες μεγάλες όσους πληρώνανε κάτι τι στο παραπάνω, ας πούμε. Υπήρχαν μία-δυο φωτογραφίες από τα δωμάτια, αλλά γενικά ήταν λίγο σουρπρίζ το τι θα πας και θα βρεις. Υπήρχε όμως προσωπική επαφή. Μιλούσες με τον άνθρωπο που έχει το κατάλημα. Μιλούσες, φρόντιζες, παζάρευες και λίγο τη τιμή. Δεν ήταν όλα ακατέβατα, ούτε προμήθειες υπήρχαν εκεί. Υπήρχε κανονικά το προσωπικό και τσουπ πήγαινες. Θα μου πεις, είσαι κολλημένος λίγο και τώρα πράγματα έχουν γίνει πιο εύκολα, έχουν γίνει και πιο εύκολα και πιο απρόσωπα και πιο ακριβά. Λοιπόν, που είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει εκεί που το κορίτσι θέλει θάλασσα και εμείς χατήρι δεν του χαλάμε. Για να μείνουμε εδώ τώρα, ένα κοχύλι να πάρουμε, ακούσουμε τη θάλασσα.

Εντάξει, όλοι οι ίδιες σειρές είστε έτσι. Μου στέλνετε και διακοπές και χρονομηχανή. Και η φιλενάδα μου, η Αριάδνη, μου λέει: ήταν και ακριβό, εδώ το παίρναμε κάθε χρόνο. Αλήθεια, να βγει η Αριάδνη επίσης μικρή. Πού τα θυμάσαι αυτά? Τέλος πάντων, από διηγήσεις. Και ήταν και ακριβό, όντως δεν το παίρναμε κάθε χρόνο. Τις διακοπές, και λέει και μια άλλη φίλη εδώ, αμ' το άλλο, που έβγαινες από το πλοίο, κατέβαινες στο λιμάνι και υπήρχαν οι πινακίδες, οι άνθρωποι, rooms to let, και κουβέντιαζες εκεί στο νησί, παιδιά, το ότι ξεκινάγαμε και πηγαίναμε διακοπές χωρίς να έχουμε κλείσει δωμάτιο, έτσι πόσο επικίνδυνα ζούσαμε οι άνθρωποι.

βγάλω εκπομπή σήμερα με τα μηνύματα που μου στέλνετε. Εύκολα μπορείς να το κάνεις αυτό. Γράφει ο Διονύσης, αλλάξανε οι εποχές. Ο κουλουρτζής στο λιμάνι στη Ραφίνα, στην Μπουκαπόρτα του πλοίου, έχει POS. Έξυπνος ο κουλουρτζής, γιατί πια δεν έχουμε όλοι το ψηλό επάνω. Επίσης, παιδιά, είδα πλανόδιο στην Διονυσίου Αεροπαγή. Του και από τους ανθρώπους παίζουν μουσική, ο οποίος είχε QR code, το Iris. Να μπορείς να βάλεις χρήματα και με Iris. Βολικό. Πάντως, είναι βολικό.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Χρήστος Νικολόπουλος και Ελευθέρης Παπαδόπουλος και το remix που έχει κάνει εδώ ο Νίκος Μπιτζένης. Και έτσι ξεκινάμε το τελευταίο μας ημίωρο για σήμερα στον αέρα του δεύτερου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 103,7. Ο Νίκος Ψωμιάδης φροντίζει τον ήχο, ο Χρήστος Παπαμιχάλης σε σταθμούς και σε ηχεία για 25 περίπου λεπτάκια ακόμα μέχρι τα ρολόγια μας να δείξουν το ακριβώς. Και εδώ από το πειράζοντας τον Ταλάρα, στο πειράζοντας την Μελίνα και εδώ τη διασκευή έχει κάνει ο Νίκος Μπιτζένης στον μικρό, δηλαδή αυτό είναι το να με θυμάσαι.

Σταύρος Ξαρχάκος και Βαγγελής Γκούφας και Μελίνα Μερκούρη, βέβαια, στο να με θυμάσαι και να μ' αγαπάς. Και χάζευα το πρωί, όλο χθες το βράδυ, άρχισαν και βγαίνανε τα πρώτα. Άμα μπει στο TikTok, είναι κακό πράγμα αυτό, είναι λίγο του διαβόλου. Έτσι, μπαίνεις να πεις για 10 λεπτά, λίγο να χαζέψεις. Μπορεί να σε πάρει ώρα, θέλει μέτρο αυτό το πράγμα του διαβόλου κανονικά. Αλλά είδα βίντεο από τη συναυλία της Νατάσας Μποφίλιου στο Δίον, έπεσε το ρεύμα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει φέτος με την περιοδία της Νατάσας, είναι η δεύτερη φορά νομίζω, αλλά πες την πρώτη φορά έπεφτε και βροχή, οπότε ρίξαν το ρεύμα για να μην υπάρχει θέμα, είναι θέμα ασφάλειας. Εχθές έπεσε το ρεύμα, έγινε ένα mini blackout για κάποια ώρα στην συναυλία, δεν πτωήθηκε βέβαια. Νατάσα είναι αυτή, δεν πτωείται. Εγώ μεγάλωνα για σένα, τραγούδησε με δύο κιθάρες, χωρίς μικρόφωνα, χωρίς τίποτα, πλησίασε στις κερκίδες τον κόσμο. Πολύ ωραία εικόνα, η αλήθεια είναι. Δηλαδή είναι και κάποιες στιγμές που συνωμοτεί όλο αυτό και κάπως γίνεται και σου μένει μια στιγμή που ακόμα και στο βίντεο που τη βλέπεις λες, να, μια ωραία στιγμή από αυτές που αποτυπώνονται. Στο καινούργιο της θα πάμε τώρα.

και χτύπησε και την Ολυμπιάδα. Κοίτα μια νύχτα. Θάνος Μικρούτσικος και Ελίνα Νικολακοπούλου. Νύχτα δεν είναι, όλα τα υπόλοιπα που λέει το τραγούδι είναι. Κάνει η Ελλάδα. Γενικώς όλες τις ώρες της ημέρας λοιπόν βγήκαν και τα νεότερα για το απαγορευτικό του Απόπλου, το οποίο συνεχίζεται, απαγορευτικό συνεχίζεται για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από τον Πειραιά δεν έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι αυτή την ώρα που μιλάνε με 4 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες. Νεότερα θα έχουμε μετά τις 4 το απόγευμα, τότε θα βγει καινούριο δελτίο, καινούρια ανακοίνωση. Μέχρι τότε το απαγορευτικό παραμένει σε ισχύ. Οπότε πριν ξεκινήσετε, είπαμε, τηλέφωνο για να δείτε και τι συμβαίνει.

Όλα γίνονται για ένα καλοκαίρι. Αυτό που δεν λέει να έρθει, αυτό που ήρθε, όλα γίνονται για ένα καλοκαίρι που θα είμαστε μαζί. Θα πω εγώ, η Ελένη Γιαννοπούλου έρχεται στην παρέα σας σε λίγα λεπτά για το επόμενο δίωρο ανάμεσα νέα ελληνικά, τα νέα ελληνικά τραγούδια που έχουμε αγαπήσει και... Καλό 15 Αύγουστο και χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζετε αύριο προκαταβολικά και καλό 15 Αύγουστο και καλό Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, αλλά άλλη ώρα, 6 με 8 το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε όλοι καλά.

ελληνικά στο δεύτερο. Οι Dionysians ήρθαν στο τέλος της περασμένης χρονιάς για να ζωντανέψουν ηχητικά μία εποχή, αλλά με έναν εντελώς δικό τους τρόπο. Σαν να έρχεται από τα 60s, αλλά με γλώσσα 2026, μοναξιά είναι και οι Dionysians.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
5: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό.
6: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
5: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
6: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
5: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Και αυτό το καλοκαίρι το Φεστιβάλ Νάξου αγκαλιάζει τις τέχνες. Εικαστική έκθεση με τους καλλιτέχνες της ομάδας ΑΦΗ. Συναυλίες με τη Μαρία Φαραντούρη, Νίκο Ξηδάκη, Στάθη Δρογόση, Μάρκο Τσουχάουζεν. Κλασική μουσική με άρπα, όμποε και πιάνο. Τον Καραγκιόζη Ριγκολέτο της εναλλακτικής λυρικής σκηνής. Αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας από την Opera Network της Φλωρεντίας. Σεμινάρια, εργαστήρια και συνέδρια εμπλουτίζουν το πρόγραμμα από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο στον πύργο Μπαζέου, στην ενδοχώρα της Νάξου.
10: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αλλά φύγαμε, δεν λες τίποτα. Όπου φύγει, φύγει. Μαζικά φύγαμε και ολοταχώς και μαζί πάμε για το 15 Αύγουστο. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους. 8 λεπτά μετά τις 12. Τα καταφέραμε και φτάσαμε. Όχι ακριβώς στο κέντρο, στο 15 Αύγουστο, στην παραμονή του Παρασκευή και 14 του Αυγούστου στο ημερολόγιο. Να τα πούμε τα χρόνια πολλά από τώρα, γιατί αύριο και την επόμενη εβδομάδα δεν θα είμαστε εδώ να τα λέμε. Χρόνια πολλά λοιπόν, γιατί ξέρω ότι αγαπάτε και εσείς αυτές τις ευχές όταν έρχονται οι μεγάλες γιορτές. Εδώ είμαστε πλησιάζοντας τη μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού στην απόλυτη κορύφωσή του. Είναι αυτό που λέμε ελληνικό καλοκαίρι. Είπα ελληνικό, και είπα και καλοκαίρι. Για πάμε έτσι και οι συστάσεις σε λίγο. Στα δικά μας καραβάκια και στα τραγούδια δεν απαγορεύεται ο απόπλους. Πάμε να ταξιδέψουμε και σε λίγο θα μάθετε και με ποιους έχετε να κάνετε.

Αδειμονώ για τη σφυγή στο αναπάντεχο και κουβαλάω την ευτυχία σε μια βαλίτσα. Γιάννης Παπαγεωργίου. Νομίζω ότι αυτό θα είναι και η ανάρτηση της σημερινής εκπομπής που θα κάνουμε σε λίγο. Σήμερα, γιατί το αγαπάμε αυτό το Σεριάνι στα νησιά και ταιριάζει πάρα πολύ και με το κλίμα και με τον ήχο αυτών των ημερών. Σεριάνι στα νησιά, εκεί που είστε κι εσείς, υποθέτω, για να γιορτάσετε το 15 Αύγουστο, εκεί που θα θέλαμε να βρεθούμε κι εμείς. Θα το κάνουμε σύντομα και ελπίζω να το καταφέρουμε, γιατί συζητούσα εδώ με τον Χρήστο Παπαμιχάλη, που ήταν η τελευταία φορά τουλάχιστον για αυτή την εβδομάδα που ήμασταν γείτονες εδώ στην πρωινή ζώνη, και μου έλεγε ότι υπάρχουν θέματα και προβλήματα με τα πλοία και με τα καράβια. Ελπίζω να μην γίνει κανένα κακό και ξεμείνουν όσοι θέλουν να ταξιδέψουν από τον Πειραιά και τη Ραφίνα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Προς το παρόν, να σας πω ότι ο Νίκος Ψωμιάδης είναι απέναντί μου και σήμερα. Μαζί του ξεκίνησε η εβδομάδα, μαζί του τελειώνει. Στη φροντίδα, στην επιμέλεια των ήχων. Ερικίντζου δεν έχουμε στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ελένη Γιαννοπούλου κάνει όλα τα άλλα. Και απαντά και όλα στα δικά σας μηνύματα και λόγια. Όχι τα τηλεφωνικά, σε αυτά δεν μπορούμε να απαντάμε. Αλλά σε εκείνα που θα έρθουν και στο Facebook, στον προσωπικό μου λογαριασμό, που σε λίγο θα γίνει η ανάρτηση, και στο Messenger του δεύτερου προγράμματος, αλλά και στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μας στέλνετε τα μηνύματά σας τα γραπτά. Δεν χρεώνεστε απολύτως τίποτα. Εμείς τα βλέπουμε κατευθείαν μπροστά μας και μπορούμε να ανακαλύψουμε ό,τι μπορεί να έχει ένα μήνυμα γραπτό. Και συνήθως, όποτε καταφέρνουμε, απαντάμε κιόλας. Λοιπόν, εδώ, έτσι, αυτοί είμαστε και προχωράμε. Και ναι, αυτό το τραγούδι το έπαιξε πριν από μισή περίπου ώρα και ο Χρήστος Παπαμιχάλης. Αλλά αν δεν το ακούσουμε τώρα αυτό το τραγούδι, με τα καράβια που ξεκινούν και τα ταξίδια και τις μνήμες, πότε?

Αυτό ήταν το γλυκύτατο αδιάκοπα. Ήταν ο Φίβος Δηληβοριάς, χωρίς διακοπές δηλαδή, χωρίς διακοπή. Ελπίζουμε να υπάρχουν ακόμη διακοπές και να υπάρχουν για όλους. Ο Φίβος Δηληβοριάς σε αυτό το τραγούδι αποτύπωσε και τη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Στους στίχους του αποτυπώθηκε η Σίβηρη ως αυτό που ήταν, και δυστυχώς ο χρόνος είναι παρελθοντικός, ως ένα ειδηλιακό μέρος, ιδανικό για έρωτες και για χαρές. Χτες όμως η Σίβηρη έζησε έναν εφιάλτη. Λίγο μετά, αφού τελείωσε η δική μας εκπομπή, κατά τις 3 το μεσημέρι, ξεκίνησε μια πραγματικά μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη. Άφησε πίσω της καμένη γη. Ο απολογισμός γίνεται σήμερα. Χτες έγινε μια πραγματική μάχη με εκατοντάδες πυροσβέστες, με εκατοντάδες εθελοντές να παλεύουν με τις φλόγες και εκατοντάδες επίσης κατοίκους και τουρίστες, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στη Σίβηρη και απομακρύνθηκαν με καραβάκια. Και ήταν δύσκολη η εκένωση, γιατί ουσιαστικά υπάρχει μόνο ένας δρόμος για την έξοδο από το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής και δημιουργήθηκαν, όπως καταλαβαίνετε, μεγάλες ουρές και κυκλοφοριακά προβλήματα και οργανώθηκε και επιχείρηση απομάκρυνσης των πολιτών διαθαλάσσης αυτά τα δύσκολα με τα σκάφη του λιμενικού και με ιδιωτικά σκαφάκια που συμμετείχαν στην επιχείρηση. Ευτυχώς, εκατοντάδες άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια και στη Σάνη και στην Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει ακόμη ακριβής εικόνα για το τι έχει γίνει και κυρίως για το τι έχει μείνει. Σίγουρα η φωτιά προκάλεσε σοβαρές καταστροφές και στα δάση εκείνα τα υπέροχα τα Παρθένα και σε κατοικίες και στο θέατρο της Σίβηρης, από ό,τι μαθαίνουμε. Αυτές οι αποκαρδιωτικές εικόνες από την πανέμορφη Χαλκιδική προσθέθηκαν σε όλες τις άλλες εικόνες που έχουν μαζευτεί όλα αυτά τα καλοκαίρια, σε αυτές τις εικόνες της καταστροφής. Θα έκανε συναυλία και ο Σωκράτης Μάλαμας στη Σίβηρη σήμερα. Προφανώς ακυρώθηκε και ανακοινώθηκε. Εμείς τον ακούμε εδώ ανενόχλητα και ανεμπόδιστα, χωρίς άλλες καταστροφές, ανεμπόδιστα σκυλήσει το επόμενο λίγο του καλοκαιριού.

Αυτό ήταν το «Πουλί σε δέντρο αρχοντικό», τραγούδι που έγραψε τη μουσική και ερμήνευσε εδώ ο Σωκράτης Μάλαμας. Και ο Άλκης Αλκαίος έγραψε τους στίχους. Ελπίζω να μείνουν πολλά αρχοντικά δέντρα, να διατηρηθούν με όλη τη ζωή που φιλοξενούν. Μεγάλη προσοχή να δείξουμε όλοι και σήμερα, πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί το έχετε παρατηρήσει, το παρατηρούμε και εμείς στα μέρη μας. Φυσάει ακόμη, πολλά ταμποφόρ, δύσκολες οι συνθήκες, θυελώδεις κατά τόπους οι άνεμοι, συνθήκες δηλαδή που μπορούν να οδηγήσουν σε άλλα, και καθόλου δεν θέλουμε να πάμε σε άλλα τέτοια το 15 Αύγουστο. Μην πάμε έτσι. Και αν σας έλειψε λίγο η φωνή του Μανώλη Λιδάκη, που είχε ερμηνεύσει και εκείνος το προηγούμενο τραγούδι, νάτος εδώ, γεμάτος ταξίδια για δύσκολους καιρούς. Μαζί του και η Ελένη Τσαλιγοπούλου, βεβαίως Χρήστος Νικολόπουλος και Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, όλοι το ξέρουμε.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνω ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Εδώ είμαστε ξανά με επιστροφή στο στούντιο. Είναι το δεύτερο δικό μας ημίωρο. Σαν τα κορίτσια που γελούν με ωραίους νησιώτικους ρυθμούς. Ένα τραγούδι του Χρήστου Τσιαμούλη με στίχους του Βασίλη Νικολαίδη ήταν αυτό. Το ερμήνευσε ο δημιουργός του παρέα με τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Αυτή τη φωνή δεν μπορείς να την μπερδέψεις με τίποτα. Εδώ είμαστε ξανά με ένα χαμόγελο για τη γιορτή που έρχεται. Έτσι, όχι από εκείνα τα πολύ μεγάλα και τα πολύ πλατιά, γιατί δύσκολα όπως πάντα φτάνουμε μέχρι εδώ και γιατί οι εξωτερικές συνθήκες που επικρατούν δύσκολες είναι επίσης, αλλά και γιατί πάντα χρειάζεται μια προετοιμασία μεγάλη για κάτι τέτοιες γιορτές. Όπου και αν σας βρίσκουμε, όπου και αν σας συναντάμε, κοντά ή μακριά, και από ό,τι βλέπω τα έχουμε όλα στα μηνύματά σας και κυρίως μηνύματα από εκείνους που βρίσκονται στο δρόμο από τους τελευταίους εκδρομής του 15 Αυγούστου. Όπου και αν βρίσκεστε, να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Πολλά τα κορίτσια που γέλαγαν στο προηγούμενο τραγούδι. Ένα όμως θα γελάσει αύριο πολύ περισσότερο.

Αχ, για λέγε Μαρία. Η Μαρία από το δρόμο του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, Γιάννης Πουλιόπουλος βεβαίως. Για λέγε Μαρία, και θα γελάσει ακόμη περισσότερο αύριο με όλες τις ευχές που θα λάβει. Τεράστια γιορτή πραγματικά, το Πάσχα του καλοκαιριού όπως το ονομάζουν, και νομίζω ότι είναι μια έτσι πολύ εύστοχη παρομοίωση. Χρόνια πολλά σε κάθε Μαρία, σε κάθε Παναγιώτη, Παναγιώτα, Μάριο, Δέσποινα, σε όλα τα παραγωγά τους. Πάρα πολλά τα ονόματα, πάρα πολλές οι φίλες και οι φίλοι που γιορτάζουν, και μια πραγματικά πολύ ωραία γιορτή εκεί ακριβώς στο κέντρο, στην κορύφωση του καλοκαιριού. Τους λέμε χρόνια πολλά προκαταβολικά και στους φίλους που εργάζονται εδώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και σε πάρα πολλές φίλες και φίλους ακροατές, σε δικούς μας φίλους και γνωστούς και αγαπημένους, και στους δικούς σας βεβαίως, να γιορτάσετε όμορφα παρέα.

Πολύ ταιριαστό νομίζω για τις μέρες που διανύουμε, για την Παναγία που γιορτάζει της Παναγιάς όπως λένε, και καλή Παναγιά όπως είναι και η ευχή. Έρχεται αυτή η μέρα που είναι ένας ύμνος πραγματικός στην Παναγία, σε αυτή την πιο στοργική, στην πιο παρηγορητική, στην πιο βοηθητική και σχεδόν μητρική μορφή της Εκκλησίας μας. Και όπως καλά τα περιέγραψε και ο Ηλίας Λιούγκος στο τραγούδι αυτό του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου, να προσκυνήσουμε, ετοιμαζόμαστε, και υπάρχουν και εκκλησίες έτσι μεγαλοπρεπείς που συνδέονται με πολλά θαύματα και με πολλές και διάφορες παραδόσεις. Ποια να πρωτοθυμηθείς, στην Τίνο, στην Πάρο, στη Λέσβο, στην Πέτρα, την Παναγία τη Γοργόνα, από το μυθιστόρημα του Στρατή Μυριβίλη, τόσες και τόσες, πάρα πολλές εκκλησίες και Παναγίες που γιορτάζουν, παραμονή γιορτής μεγάλης, γλυκιάς και παρηγορητικής. Αυτά συμβαίνουν γύρω τριγύρω. Τι γίνεται όμως εδώ, στα δικά μας τα μέρη? Το επόμενο τραγούδι που έρχεται το είχαμε ακούσει και μαζί πριν από κάποιες μέρες, μας το ξαναζητήσατε όμως, και είναι από εκείνα που λες ξανά, αν δεν τα ακούσουμε τώρα, πότε? Αυτό να το χαρίσουμε στις φίλες και τους φίλους που θα μείνουν εδώ, σε αυτή την πόλη, και θα χαρούν μια πραγματικά πολύ σπάνια στιγμή.

σε αυτή την πόλη που φύγαν όλοι και όλο αυτό τον καιρό που ήμασταν εδώ αυγουστιάτικα και περιγράφαμε αυτή την πόλη, λέγαμε ότι ναι, έχει αδειάσει, αλλά ποτέ δεν αδειάζει αρκετά αυτή η πόλη, τόση πολύ που έχουμε γίνει. Για την Αθήνα μιλάω, αλλά αν υπάρχει μία στιγμή που είναι η πιο άδεια στιγμή της Αθήνας σε ολόκληρη τη χρονιά, αυτή είναι σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Αυτό νομίζω εγώ, αυτό το τριήμερο. Μετά όλο και κάτι γίνεται, φεύγουμε και ερχόμαστε πάλι. Αλλά αυτές οι ώρες, αυτές οι μέρες είναι ιδανικές για να κάνετε τις πιο ωραίες 15 αυγουστιάτικες βόλτες σε αυτή την πόλη. Λίγη προσοχή στους δρόμους, γιατί έχω και εγώ κάτι μνήμες από 15 Αύγουστο που βρισκόμουν εδώ. Επειδή νομίζεις ότι δεν υπάρχει ψυχή και δεν κυκλοφορούν πολλοί, οδηγείς και λίγο έτσι διαφορετικά. Να είστε πολύ πολύ προσεκτικοί αν έχετε μείνει εδώ στους δρόμους, γιατί χαλαρώνουμε πολύ και δεν πρέπει. Κατά τα άλλα, εδώ σε πόλεις και σε χωριά και σε νησιά και σε παραλίες, μια λιτανία Αγίων έρχεται

Και αυτή ήταν η Λιτανία των Αγίων από τον Dr. John, γιατρέ μου, που μας πήρε και μας στροβίλησε. Μου στέλνετε συνεχώς για διάφορες εκκλησίες και για διάφορες Παναγίες και για μέρη και για χωριά που γιορτάζουν. Αφού το είπαμε, σε ολόκληρη την Ελλάδα αυτή η γιορτή. Η μεγάλη, η καταπληκτική, υπέροχες στιγμές, μαγικές στιγμές, πραγματικά. Ετοιμάζονται για γιορτή οι εξοχές, ετοιμάζονται και πολλά πολλά πανηγύρια, κυρίως στα νησιά, μεγάλο έθιμο αυτό. Με τα πανηγύρια θα τα πούμε σε λίγο, θα ακούσουμε και τραγούδια. Αλλά τώρα πάμε να κλείσουμε αυτή την πρώτη ώρα. Αυτός ο χρόνος που περνάει τόσο μα τόσο γρήγορα. Τελευταίες μέρες, τελευταίες ώρες πριν τη γιορτή, να τις ρίξουμε όλες στη θάλασσα και επιστρέφουμε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good. Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και αυτό ήταν ένα τραγούδι το οποίο δεν ανέφερε πουθενά τη λέξη 15 Αύγουστος. Αυτός όμως ήταν ο τίτλος του και μέσα στους στίχους του εκεί αναφέρθηκε. Και μάλιστα τραγούδι κινηματογραφικό από τον 15 Αύγουστο, την ταινία του Κωνσταντίνου Γιάνναρη. Έχουν περάσει 25 χρόνια από τότε που βγήκε στις αίθουσες ο 15 Αύγουστος του Γιάνναρη. Το τραγούδι όμως το ακούμε, Άκης Δαούτης και Τάκης Σιρέλης, με τη φωνή της Γλυκερίας. Ένα τραγούδι για το 15 Αύγουστο που έρχεται, που πλησιάζει. Αυτή η τόσο κομβική στιγμή, αυτή η απόλυτη κορύφωση και του Αυγούστου και του καλοκαιριού. Εμείς εδώ ζωντανά, ολοζώντανα στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος, παρέα με τον Νίκο Ψωμιάδη, εδώ μετράμε αντίστροφα.

καλά τα είπε ο Κώστας Λιβαδάς. Μια μέρα έμεινε ακόμη και είναι η μέρα που διανύουμε, αυτή εδώ η μέρα που διανύουμε. Μέχρι τον 15 Αύγουστο, αυτή τη γιορτή που ολόκληρο το καλοκαίρι είναι εκείνη που πολλοί την περίμεναν. Πώς το είπα αυτό, αυτό δεν είχε κάποια σύνταξη. Που είναι πολλοί εκείνη που την περίμεναν. Ολόκληρη η Ελλάδα νομίζω την περιμένει, μια από τις σημαντικότερες γιορτές. Τις δικές μας με πολύ βαθιές ρίζες έτσι στην ιστορία και την παράδοση που γιορτάζεται με μεγάλη λαμπρότητα, με πάρα πολλά έθιμα, με πάρα πολλές παραδόσεις που αναβιώνουν σε κάθε γωνιά της χώρας. Σε κάθε γωνιά της χώρας και εσείς μας στέλνετε τα μηνύματα και τα λόγια σας. Επιτρέψτε μου να στείλω πάρα πολλούς χαιρετισμούς και τις καλύτερες ευχές μου για την γιορτή και για το υπόλοιπο του καλοκαιριού στη φίλη από τη Χίο που μας έστειλε χτες. Κάτι υπέροχα γλυκά, τοπικά γλυκά και πολύ χαιρόμαστε όταν παίρνουμε έτσι πράγματα από τα μέρη σας, αυθεντικά. Κάτι μπαστούνάκια τα οποία μας ήρθαν από τη Χίο και μας γλύκαναν πολύ μαζί με όμορφα λόγια. Και ευχαριστούμε θερμά όλοι. Καλή γιορτή, καλό 15 Αύγουστο στο Χαλκούτσι, σε δύο φίλους που είναι εδώ στη γειτονιά, στην Αγία Παρασκευή, στον Πλατή Καμπο στη Λάρισα φυσικά, στο Πέραμα, στην Πρέβεζα, στη Λέσβο. Στην Άξο, στον Δριό της Πάρου, στη φίλη από την Κέρκυρα που γιορτάζει αύριο και σε ένα φίλο που κάνει εκεί διακοπές. Πολλούς πολλούς χαιρετισμούς ακούστε να φτάσουν μέχρι την Φινλανδία. Κάποια παρέα, μια φίλη μας έστειλε μήνυμα ότι βρίσκονται σε road trip για το Nord Cup και μας ακούν και ότι κρατούν έτσι λίγοι από Ελλάδα μαζί τους σε αυτό το δρόμο. Τι ωραία ταξίδια είναι αυτά, πόσο χαιρόμαστε που μας παίρνετε μαζί σας. Το ίδιο κάνουν και κάποιοι άλλοι πολύ αγαπημένοι φίλοι που ταξιδεύουν για την Τρικοκιά των Γρεβενών. Καλό δρόμο να ευχηθώ, έτσι με υγεία, με χαρές και με τραγούδια. Έχω και άλλα μηνύματα. Σε λίγο, στην πορεία αυτής της τελευταίας μας ώρας. Τώρα πάλι στη θάλασσα, κάτι καβουράκια μας περιμένουν εκεί. Όχι τα γνωστά του Τσιτσάνι, κάτι άλλο.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ariel, listen to me. The human world, it's a mess.

Ας πάρουμε λίγο δυνάμεις, ας φορτίσουμε τις μπαταρίες μας, γιατί το καλοκαίρι σημαίνει και πολλά άλλα, εκτός από καύσωνες και πυρκαγιές και δυσκολίες, δεν σημαίνει. Ας προσπαθήσουμε να τα βρούμε.

Και μπλουμ και μπλουμ και παρέες και βουτιές και μικρά στιγμιότυπα, μικρά ενστανταντανέ από ένα ακόμη καλοκαίρι, από όλα εκείνα που θυμόμαστε τα καλοκαίρια. Ολοκένουργιο τραγούδι αυτό, στην αρχή του καλοκαιριού κυκλοφόρησε, ήταν ο Παντελής Κυραμαριός, παρέα με ωραία παρέα, μας έφερε αυτές τις σκηνές, έφερε και τα πανηγύρια, τι είναι ο 15 Αύγουστος χωρίς πανηγύρι, με λαούτα και βιολιά στα χωριά, εκεί με τα λιμάνια, με τα καράβια, με τους καλοκαιρινούς έρωτες, όλα αυτά τα ωραία. Έτσι θέλουμε να θυμόμαστε το 15 Αύγουστο και σήμερα που είναι η τελευταία εκπομπή πριν από το 15 Αύγουστο δεν θέλουμε τίποτα αρνητικό να σκιάσει αυτή τη γιορτή, λέμε εμείς, και μακάρι να πιάσει. Και μπλουμ τώρα, ας μείνουμε στο μπλουμ.

Και πόσο του πήγαινε το Αργύρι Μπακυρτζή, αυτό το τραγούδι, αυτές οι βουτιές με το κεφάλι. Τραγούδι του Τάσου Ποταμιάνου, τραγούδι που πηγαίνει σε όλους μας. Ωραία τα λέμε εμείς και μιλάμε για γιορτές και πανηγύρια και για όλα τα καλά του καλοκαιριού. Επιτρέψτε μου, μια που το θυμήθηκα, να στείλω τις καλύτερες ευχές μου και πραγματικά και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που δουλεύουν αυτές τις μέρες και είναι πάρα πολλοί, μα πραγματικά είναι πάρα πολλοί, από γιατρούς και νοσηλευτές μέχρι διανομής, μέχρι εργαζόμενους στην εστίαση, στον τουρισμό, στα ξενοδοχεία, στην καθαριότητα, οι πυροσβέστες βεβαίως, τόσους και τόσους κόσμος, τόσοι που θα μπορούσα να θυμηθώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εκείνους που εργάζονται για μας, για να γιορτάσουμε εμείς. Κλείνουμε το ημίωρο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

για μια βραδιά. Καλύτερα να είναι βραδιά 15 Αυγούστου ή για πολλές βραδιές. Και καλύτερα μεθυσμένα τα καλοκαίρια μας, παρακαμένα. Μόρφο Τσαϊρέλη εδώ, παρέα με την Ελένη Τσαλικοπούλου. Ένα ακόμη τραγούδι του Τάσου Ποταμιάνου. Πήρα και ένα μήνυμα πριν από έναν φίλο και συνεργάτη που λέει ότι συγκινείται πάντα όταν ακούει τραγούδια του Τάσου Ποταμιάνου. Έτυχε σήμερα να ακουστούν δύο. Πολλούς πολλούς χαιρετισμούς και καλή γιορτή. Καλό 15 Αύγουστο να του στείλουμε. Και σε όλους εσάς βέβαια που μας στέλνετε, εξακολουθείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας από Θεσσαλονίκη και Κεφαλονιά και Κηφισιά μέχρι, τι να σας πω, καλή γιορτή και στο Καβούρι και στο Άνω Κουρτέση και στην Πτολεμαϊδα, το Μεταξουργείο, τα Σπάτα, στη φίλη από το Βόλο που τη λένε Μαρία και γιορτάζει αύριο και χρόνια της πολλά και καλά. Επίσης στην Κόρινθο, στο Δίστομο, στην Καρδίτσα, στην Κερκίνη, σε εκείνους που κατευθύνονται προς το λιβάδι του Ολύμπου για το πανηγύρι, καλά πανηγύρια. Έχουμε και μια αγαπημένη φίλη από τα Ηλίσια που δεν τη λένε Μαρία ή κάποιο άλλο όνομα που γιορτάζει, αλλά έχει σήμερα τα γενέθλιά της και ετοιμάζεται να ταξιδέψει μέχρι την Κύμη. Χρόνια της πολλά και πολύ πολύ ευτυχισμένα, γεννήθηκε μέσα στις γιορτές. Επίσης χρόνια πολλά στο Γαλάτσι, την Πρέβεζα, την Κοζάνη, σε εκείνους που παίζουν τάβλη στον Αμάραντο, στην Καρδίτσα, στο φίλο που μας ακούει από τον Μπάνξο στην Βουλγαρία. Χαιρετισμού στην Κάριστο που επίσης γιορτάζει, στη Βούλα, την Τζιά, τις Ράχες Ικαρίας, σε όλες τις Παναγιές της Λέσβου, στον Κορυδαλό και την Κέρκυρα, στη Χαλκιδική και την Ακράτα. Έχω κι άλλα σιγά σιγά, γιατί έχουμε και επισκέψεις εκεί ψηλά στη Χαλκιδική. Δεν μιλάω για τη φωτιά, για μια φωνή μιλάω. Και είπαμε να τη φέρουμε. Αν όλα πάνε καλά, αν όλα είναι εντάξει, ανήμερα 15 Αυγούστου.

Ωραία και χαριτωμένα τα είπε η Βίκυ Λέανδρος, η οποία Βίκυ Λέανδρος, γιατί σε εκείνη αναφέρομαι, έρχεται, επισκέπτεται τη χώρα μας, αλλά βρίσκεται μακριά από εδώ, είναι στο Sunny Festival και μάλιστα κλείνει αύριο, ανήμερα 15 Αύγουστο, τις εκδηλώσεις του Sunny Festival για το 2026. 50 χρόνια τραγουδά, κάποιες από τις καλύτερες στιγμές αυτών των χρόνων θα τις μεταφέρει και στη σκηνή του Sunny Festival, για να θυμηθούμε ή να θυμηθούν τέλος πάντων πολύ περισσότερο κάποιοι άλλοι που τα έζησαν τότε, κάτι χρόνια για εκείνους πολύ πολύ καλύτερα. Ήταν ή μήπως δεν ήταν. Στα τραγούδια είναι πάντως. Έρχεται ο Δάκης, η Ελπίδα και η Κατερίνα Παπουτσάκη.

αυτό και αν ήταν τραγούδι που μιλούσε για τα πανηγύρια και μετέφερε και το κλίμα τους με αυτόν τον μοναδικό τρόπο που είχε να φτιάχνει τραγούδια σαν ρεπορτάζ ο Διονύσης Σαββόπουλος. Αυτό ήταν το «Σου μιλώ και κοκκινίζεις» για τα γλέντια και για τα πανηγύρια που θα έρθουν, για τα μεγάλα καζάνια που θα κοχλάζουν πάνω σε φωτιές, για τις συναντήσεις, για τα κοινά συμπόσια, για τα τραγούδια, για τους χορούς, για όλη αυτή την συντροφικότητα που διαχέει τα πανηγύρια, ή τέλος πάντων κάπως έτσι θα έπρεπε να είναι, γιατί και αυτά, παρόλο που είναι πάρα πολύ της μόδας πλέον, η αλήθεια είναι ότι έχουν αλλάξει λίγο, η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει και λίγο πιο ακριβά. Αυτά μαθαίνουμε από τα δικά μας ρεπορτάζ στα νησιά. Αλλά όπου μπορείτε να πετύχετε πανηγύρι ωραίο και αυθεντικό, έτσι με τον τρόπο τον παλιό, πραγματικά μην το χάσετε με τίποτα. Ακόμη και αν χρειαστεί να ψάξετε πολύ μακριά και έξω από την ατμόσφαιρα αυτής της γης.

Πολύ ωραία περνούσαν εκεί στην Ανδρομέδα. Θανάσης Παπακωνσταντίνου έστησε το δικό του πανηγύρι, παρέα με το Σοκράτη Μάλαμα. Λοιπόν, ίσα που προλαβαίνω, όπως λένε, πάρα πολλούς χαιρετισμούς και καλή γιορτή να στείλω στο Ηράκλειο της Κρήτης και στη φίλη εκεί που γιορτάζει αύριο χρόνια της πολλά και στείνει γέφυρες με τα γρεβενά, παρακαλώ πολύ. Καλές γιορτές και στην Κύπρο, χρόνια πολλά για τα γενέθλια στη Μιλίνα του Νότιου Πηλίου, στη φίλη εκεί. Στον φίλο που τριγυρνά από το Ξυλόκαστρο στην Κυπαρισία και από εκεί στην Αθήνα και πάλι πίσω, καλούς δρόμους. Καλό 15 Αύγουστο στη Λέρο, στην Κοτσικιά της Βόρειας Εύβοιας, στην Άνω Καλεντίνη της Άρτας, σε μία φίλη και έναν φίλο που μας ακούει από τα Άνω Πατήσια. Ένας φίλος από το Γιάννητσά θέλει να χαρίσει στη σύζυγό του που έχει γενέθλια σήμερα, χρόνια της πολλά και καλά. Της χαρίζουμε όλα τα τραγούδια, γιατί όχι. Το ίδιο και σε έναν άλλο σύζυγο που χαρίζει στην σύζυγό του που γιορτάζει, στην Ανάβρα της Φθιώτιδας, χρόνια πολλά και καλά. Και στα Χανιά και στην Αγία Όσο της Λέσβου και στα Μελίσια της Αττικής, στο Μάτι, στους Παξούς, στον Καταράκτη της Άρτας, στην Κομοτηνή, στον Κρόκο της Κοζάνης, στο φίλο που ταξιδεύει από τη Θάσο προς την ορεινή Αχαΐα, αυτό και αν είναι ταξίδι, στο Λιλάνδιο επίσης και σε διάφορα άλλα μηνύματα στον Κρόκο της Κοζάνης. Δεν έχω προλάβει να απαντήσω σε όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κυρίως να ευχαριστήσουμε όλοι όλους, γιατί μόνιμη ευχή είναι καλή γιορτή, καλό 15 Αύγουστο. Μια ευχή που ισχύει για όλους μας. Κλείνουμε σιγά σιγά την ώρα και την εκπομπή. Μια ανάσα είμαστε. Πάμε με Ιούλια Καραπατάκη. Ολοκένουργιο στα πανηγύρια το φανταζόμαστε και αυτό.

Λοιπόν, για να ακούσουμε και το επόμενο. Είναι μια μουσική εξόδου αυτή. Τελευταίους χαιρετισμούς να στείλουμε στη Φλόρη, να την πρόλαβα, και σε μια Μαρία που γιορτάζει στη Λευκάδα και οι φίλοι της τη στέλνουν μηνύματα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Νίκο Ψωμιάδη που φρόντιζε τον ήχο μας. Η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Καλό 15 Αύγουστο. Καλή Παναγιά. Σε μια εβδομάδα από τώρα τα λέμε ξανά. Καλές διακοπές και στη Βάνα. Έρχεται όμως και εκείνη για την τελευταία της ώρα εδώ. Για χαρά από εμάς, ευχαριστούμε θερμά. Χρόνια πολλά και καλά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Χοριδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
5: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
6: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Μάριος Φραγκούλης στην μουσική και στην ερμηνεία, ο Παρασκευάς Καρασούλος στους στίχους, τον εαυτό του παιδί, ο Παρασκευάς Καρασούλος που έχει αύριο, όπως και πολλοί καλλιτέχνες, τα γενέθλιά του. Χρόνια πολλά και καλά, δικό του τραγούδι και αυτό που έρχεται αμέσως τώρα. Ο Στέφανος Κορκολής γράφει εδώ τη μουσική και η Μαρία Δημητριάδη τραγουδά το «Βγάλεμε απόψε βόλτα» και αν όχι απόψε πότε, Παρασκευή πριν το 15 Αύγουστο παρακαλώ. Ο Νίκος Ψωμιάδης στη φροντίδα του ήχου, η Βάνα Δαφέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο.
1: Ο κόσμος σου τραβιέται το

Βόλτες, πολλές βόλτες το 15 Αύγουστο, αλλά και όλες όσες μέρες έχει ο καθένας στη διάθεσή του για διακοπές, παρέα με τα τραγούδια του δεύτερου, γιατί ξέρω ότι έχετε πάρει το δεύτερο μαζί σας όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Και άλλη μια αγαπημένη ερμηνεύτρια, τεράστια ερμηνεύτρια, έχει αύριο τα γενέθλιά της. Μιλάμε για την Νένα Βενετσάνου, που τη στέλνουμε τα χρόνια πολλά και την ακούμε εδώ στην μπαλάντα του καφέ. Από τις πόλεις του Νότου, αυτό τον υπέροχο δίσκο, Νένα Βενετσάνου, και στην μουσική, Μπέτη Κομνηνού στους στίχους.

Βασίλης Δημητρίου και Δήμητρα Γαλάνη, Μαρία με τα κίτρινα, να απαντήσεις αμέσως που γιορτάζεις και όλα αύριο. Ποιον αγαπάς καλύτερα, τον άντρα σου ή το γείτονα, να απαντήσουν οι Μαρίες, να απαντήσει η Δέσποινα, η Μαριέτα, άντε, ο Μάριος, ο Παναγιώτης και η Παναγιώτα, να μην απαντήσουν. Και να έχετε χρόνια πολλά και καλά και να περάσετε ωραία την ημέρα της γιορτής σας. Εδώ έχετε δώσει το παρόν η Καλονή της Άρτας, τα κουνουπιδιανά των Χανίων, το Δίστομο, η Αχλαδιά του Ευρωκοπίου της Δράμας, σύνορα λέει μια ανάσα από τα χωριά της Βουλγαρίας, η Κοτσικιά της Βόρειας Εύβοιας, το Κρόκος Κοζάνης, το Ηράκλειο της Κρήτης, τα Μελίσια της Αττικής, το Καρλόβαση Σάμου με τις ωραίες φωτογραφίες. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα, να προσέχετε τον εαυτό σας και τον αέρα, το μεγάλο, το δυνατό που φυσάει εκεί έξω.

Ναι, το ξέρω ότι το ακούσατε ξανά αυτό το τραγούδι στην προηγούμενη εκπομπή της Ελένης Γιαννοπούλου, αλλά δεν μπορώ να μην το βάλω σήμερα με την Μαρία αυτή τη γελαστή, με τους χαιρετισμούς σε όλους, αλλά και ειδικά στον καταράκτη Άρτας που υποδέχεστε και τους δικούς σας που ήρθαν να σας επισκεφτούν για 15 Αύγουστο. 15 Αυγούστου του 1922 γεννήθηκε ο Γιώργος Μουζάκης, αυτός ο συνθέτης του ελαφρού ελληνικού τραγουδιού που έγραψε απίστευτα τραγούδια και έχουν μείνει μέχρι σήμερα και θα μένουν για πάντα, και επανεκτελέσεις των τραγουδιών γίνεται, αλλά εδώ εμείς θα ακούσουμε το original με τον Γιάννη Βοιατζή και την Τζένι Βάνου.

Γιώργος Μουζάκης και Γιώργος Γιαννακόπουλος, το θέλω κοντά σου να μείνω. Και άλλο ένα τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη είναι αυτό που έρχεται στην πιο πρόσφατη επανεκτέλεσή του από την Ελευθερία Αρβανιτάκη, και δεν είναι άλλο από το μονοπάτι. Ο Αλέκος Ακελάριος, ο Χρήστος Γιαννακόπουλος και ο Γιώργος Γιαννακόπουλος έχουν γράψει τους στίχους.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα.

Αντώνης Βαρδής, Αράντης Αλυβιζάτος και Χάρης Αλεξίου. Το μ' άφησε σαν πόλη τουρκεμένη. Κάπως έτσι μοιάζει και η Αθήνα σήμερα. Σαν πόλη που την έχουν εγκαταλείψει οι περισσότεροι κατοικοί της. Αλλά είπαμε όχι όπως τα άλλα χρόνια. Βλέπουμε και πεζούς, βλέπουμε και αυτοκίνητα στους δρόμους. Δεν είναι έρημη πόλη. Ίσως φταίνε τα οικονομικά, ίσως φταίνε που ο καιρός έχει αλλάξει και κάποιοι προτιμούν να πηγαίνουν διακοπές νωρίτερα. Δεν ξέρω, πάντως είμαστε αρκετοί ακόμα εδώ. Να στείλουμε τα χρόνια πολλά στο Σαράντι Αλυβιζάτο, που και εκείνος γεννήθηκε 15 Αυγούστου, μια μέρα σαν αύριο, και μας χάρισε και υπέροχα τραγούδια. Ένα ήταν αυτό που ακούσαμε, ένα είναι αυτό που έρχεται. Ο Μάριος Τόκας εδώ στη μουσική και ο Θέμης Αδαμαντίδης στους στίχους. Τα χαιρετίσματά μας και στο Ξυλόκαστρο και στη Θάσο, εκεί στο κάμπινγκ που ακούει δεύτερο πρόγραμμα.

Και από ό,τι βλέπω εδώ από τα μηνύματά σας, κάτι είπε η Ελένη και έχετε μπερδευτεί. Δεν φεύγω εγώ για διακοπές την άλλη εβδομάδα. Η Ελένη φεύγει για διακοπές. Εγώ θα φύγω την παράλληλη εβδομάδα. Οπότε την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Ευχαριστώ όμως για τις ευχές και πάμε με το Γιάννη Πάριο και τι άλλο το σημάδι. Και αυτό του Μαριουτόκα και του Σαράντι Ελβιζάτου και αγαπημένο.

Γελάω με τα μηνύματα που μου στέλνετε και λυπάμαι να σπάσω τα ποτήρια και τα πιάτα. Αυτό είναι, δηλαδή σας άρεσε πολύ το τραγούδι με λίγα λόγια. Με τα χαιρετισμούς μας στα Ηλίσια, στο Γκίζι, στο Σβάμπαχ της Γερμανίας που ακούει καθημερινά δεύτερο και σας ευχαριστούμε πολύ. Στην Κέρκυρα και από πολλού είχε στείλει μηνύματα αλλά δεν γράφεται περιοχές. Και πάμε να πούμε χρόνια πολλά και στο Δεσποινάκι που γιορτάζει αύριο.

Ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Νίκος Γκάτσος έγραψαν αυτό το τραγούδι για το Δεσποινάκι. Το ακούσαμε από την Κατιάνα Μπαλανίκα και τον Γιώργο Μαρίνο. Και πάμε να στείλουμε τους χαιρετισμούς ξανά στην Κέρκυρα. Να μας ακούνε πολύ και από αυτό το υπέροχο νησί και ευχαριστούμε γι' αυτό. Και ας αφήσουμε για λίγο στην άκρη τις σκοτούρες, τα βάσανα και τις γκρίνιες και ας χαρούμε λιγάκι έστω μια-δυο μέρες. Ο Γιάννης Πανός και ο Λέκος Ακελάριος μας προσκαλούν σε αυτό, μαζί με τη Μαρινέλα βέβαια. Την παραδιά μου απόψε, μη μου τη χαλάς.

Το Μπαρμπουνάκι το έγραψε και το τραγούδισε ο Βαγγέλης Γερμανός και συχνά πυκνά θέλουμε να τα ακούμε, μας φτιάχνει την διάθεση να στείλουμε το χαιρετίσματα και σε εσάς εκεί στην Αλωνίστενα της Αρκαδίας που δύσκολα συνεχίζονται, μας λέτε, οι περιπολίες για να έχετε σιγουριά ότι το Μέναλο δεν θα καεί, αλλά με αυτόν τον αέρα βέβαια όλα είναι δύσκολα. Θα τα κάνουμε πιο εύκολα με τα τραγούδια. Πάντως στις περιπολίες και στο καφενείο, από ό,τι βλέπω, το δεύτερο πρόγραμμα έχει την τιμητική του. Σας ευχαριστούμε. Στο Καβούσι της Ιεράπετρας επίσης, στο δάσος εκεί, στο αρκούδι της Ηλίας, τα μηνύματά σας έρχονται σοριδών, ίσα που τα προλαβαίνω να τα διαβάσω και να σας στείλω και τα χαιρετίσματα. Πάμε όμως μια βόλτα, πάμε στον Μπαξέ Τσιφλίκη, αλλιώς εδώ με τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα.

Γιώργος Ζαμπέτας, Χαράλαμπος Βασιλιάδης και ο πιο καλός ο μαθητής. Και έρχεται κάποια στιγμή και αυτή του χωρισμού η ώρα, αλλά δεν έχει έρθει ακόμα. Ας ακούσουμε πρώτα το τραγούδι και μετά θα έρθει και αυτή η στιγμή. Στην Νέα Καρία Καβάλας και στο παλιό καλό Βασισάμου τα χαιρετίσματα. Και αν ξεχνάω και κανένα, συγχωρήστε με, ίσως μου διαφεύγει κάποιο μήνυμα στα πολλά που έρχονται.

Ζάκη Ακοβίδης και Ηλίας Λιμπερόπουλος στους στίχους και, συγγνώμη, και Νίκος Ελευθερίος στους στίχους. Λοιπόν, τα έχω κάνει, τα μπέρδεψα όλα. Λοιπόν, η στίχη Ηλίας Λιμπερόπουλος, μουσική Ζάκη Ακοβίδης. Είναι ο Τόλης Βοσκόπουλος που τραγούδησε. Και πριν να κλείσουμε, να στείλουμε τους χαιρετισμούς και στην Μύκονο και από όπου αλλού έχετε επικοινωνήσει μαζί μας, να σας ευχηθούμε αυτό το κλασικό καλή Παναγιά που πολλοί λένε ότι τι θες και το λες τώρα αυτό, υπάρχει και κακή Παναγιά. Όχι, αλλά είναι καλή ημέρα της Παναγιάς μεταφράζεται και είναι κάτι που το έχουμε μάθει χρόνια τώρα και τα ακούμε και μ' αρέσει πολύ. Εσένα Νίκο μου σ' αρέσει? Θα το αρέσει και του Νίκου Ψωμιάδη που ήταν στην κονσόλα του ήχου. Από τη Βάνα θα φέρνουμε γεια και χαρά. Χρόνια πολλά σε όλους. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 2 εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Και αυτό το παραδοσιακό Πόπο Μαρία είναι με την Ελένη Τσαλιγοπούλου.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φορά κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
3: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
4: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
7: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

πρωινό στο Ναύπλιο ως προς το τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου, μεσημέρι εδώ στην Αγία Παρασκευή, στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στην ΕΡΤ, και από εδώ έρχεται καλησπέρα μας, 6 λεπτά μετά από τις 4. Είναι η Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, είναι ο Σιδηρής Πριντέζης στα λόγια και τα τραγούδια. Και μετά από αυτό το πρωινό στο Ναύπλιο θα πάμε σε μια ταινία. Αυτό ήταν από την ταινία Ντάμα Σπαθή, ωστόσο θα πάμε σε μια άλλη ταινία η οποία έφερε επίσης την υπογραφή του Γιάννη Μαρκόπουλου στη μουσική με πολύ ωραία θέματα, το Επιχείρηση Απόλλων. Όμως εκεί ακούγεται και ένα τραγούδι που δεν είναι σε δική του μουσική. Είναι ένα τραγούδι του Βαγγέλη Παπαθανασίου και του Γιώργου Παπαστεφάνου, και φαινόταν να το τραγουδά η Έλενα Αθαναήλ. Στην πραγματικότητα είναι η Αλέκα Κανελίδου.

Γιώργος Παπαθανασίου, Γιώργος Παπαστεφάνου, Αλέκα Κανελίδου, Our Summer Dream. Αυτός είναι ο τίτλος, ένα τραγούδι που δεν έχει δισκογραφηθεί με την φωνή της, επίσημα, εξ όσων τουλάχιστον γνωρίζω. Πράγμα που δεν συμβαίνει με το αμέσως επόμενο, πάλι με την Αλέκα Κανελίδου, πάλι ένα ξενόγλωσσο τραγούδι, πάλι από ταινία του ελληνικού κινηματογράφου, που δεν φαινόταν να το τραγουδά εκείνη.

Για να είμαστε απόλυτα ακριβείς, λοιπόν, είναι το τραγούδι Summer Dream, έτσι όπως ακούσαμε λίγο πριν από την Αλέκα Κανελίδου από το Επιχείρησης Απόλλων, και υπάρχει και άλλο ένα τραγούδι, το Our Summer Love ή το Φεγγάρι, που αν θυμάμαι καλά το έλεγε ο Τόμας Φρίτς στην ταινία, ή φαινόταν να το λέει και εκείνος. Η Έλενα Ναθαναήλ, που φαινόταν, όπως είπα πριν, να τραγουδά το Summer Dream, είχε παίξει και στην Ντάμα Σπαθή, που ήταν επίσης σε σκηνοθεσία Γιώργου Σκαλενάκη. Είναι η ταινία από την οποία δανειστήκαμε το πρωινό στον Άπλο, με το οποίο ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή. Ως προς το Crazy Girl του Μίμι Πλέσσα που ακούσαμε μόλις, υπάρχουν και εδώ δύο εκτελέσεις, μία με την Έλλη Μάνου και μία με την Αλέκα Κανελίδου, τραγούδι που ακουγόταν στην ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη και της Φίνος Φίλμη, «Οι θαλασσιές οι χάντρες», που όμως το μότλο κομμάτι με το Δημήτρη Χόρν είχε προηγηθεί και βέβαια δεν ήταν από την ταινία εκείνη. Μίμης Πλέσσας, Κώστας Πρετεντέρης, η δημιουργή.

Ο Δήμος Μούτσης και ο Γιάννης Λογοθέτης έγραψαν και εδώ ήταν από εκείνη την μεγάλη συναυλία που 10 κυρίες του ελληνικού τραγουδιού είχαν δώσει για την Βίκυμο Σχολιού πριν από το 2005 στο θέατρο Βράχων. Λίγο καιρό μετά είναι που έφυγε η Βίκυμο Σχολιού από τη ζωή. Και εδώ ήταν η Δήμητρα Γαλάνη, ήταν η Τάνια Τσανακλίδου, ήταν η Αδριάννα Μπάμπαλη, ξεχνάω κάποια, νομίζω ότι ήταν η Μελίνα Ασλανίδου, αλλά δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Το σίγουρο είναι ότι την Δίκη Μοσχολιού θα την ακούσουμε τώρα να τραγουδά Γιώργο Ζαμπέτε και Δημήτρη Χριστοδούλου.

Εδώ λοιπόν ήταν ο χωρισμός, το τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα και του Δημήτρη Χριστοδούλου με τη Βίκη Μοσχολιού, μεθαύριο στις 16 του μήνα, 21 χρόνια κλείνουν από τότε που αναχώρησε η Βίκη Μοσχολιού. Και ναι, η τέταρτη φωνή ήταν η Μελίνα Στρανίδου στο προηγούμενο, στο άσπρο κόκκινα κίτρινα μπλε από τη συναυλία στο Θέατρο Βράχων. Εμείς όμως θα γυρίσουμε σε μελωδίες του Γιώργου Ζαμπέτα. Γιώργος Ζαμπέτας, Ξενοφώντας Φιλέρης, από επανεκτέλεση ο Κώστας Μακεδόνας μας ανεβάζει στο Λευκό τον Πύργο.

Θεσσαλονίκη θα παραμένουμε με τον Γιώργο Ζαμπέτα πάντα να είναι ο συνθέτης, ο Δημήτρης Μητροπάνος είναι ο τραγουδιστής εδώ. Με τους στίχους του Ηλία Ηλιόπουλου.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Ο δίσκος λεγόταν 30 χρόνια στην υπόγα και έτσι τα υπόγεια ρεύματα είδαν το «Ήμουνα μάγκας μια φορά» του Μάρκου Βαμβακάρη και του έδωσαν αυτήν την ροκ ματιά. Μα μήπως ροκ με την ευρύτερη έννοια δεν είναι και αυτό με τον ίδιο τον Μάρκο?

Τώρα στο επόμενο, η άποψη αλλάζει ανάμεσα στο αραβωνιασμένο ζευγάρι. Είναι ο Τόνης Βοσκόπουλος και η Δούκισσα στο τραγούδι του Ζάκα Εκποδίδη, με τους στίχους του Ναπολέοντα Ελευθερίου και του Ηλία Λιμπερόπουλου.

για μονομαχία στο Ελπάσο, έλεγε το προηγούμενο τραγούδι, το έχω μια αραβωνιάρα. Εδώ λοιπόν πήγαμε στο Καουμπόικο, ένα τραγούδι από δεκαετία του 50. Το είχε τραγουδήσει τότε σε 78 στροφές το τρίο κιτάρα, ένα τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη, με στίχους της τριάδας των συγγραφέων της επιφιόρησης τότε, Γιώργος Ασημακόπουλος, Βασίλης Πυρόπουλος και Παναγιώτης Παπαδούκας. Το ακούσαμε από μεταγενέστερη ηχογράφηση από δεκαετία του 90 πια, με το Λάκη Λαζόπουλο και τη Λία Βύση. Ο Γιώργος Μουζάκης ο συνθέτης και στο επόμενο, διαφορετικού εντελώς κλίματος. Από τα μουσικά γενέθλια του Γιώργου Νταλάρα στο Ηρώδιο, ο Γιώργος Νταλάρας και η Μαρίζα Ρίζου σε αυτό το μάμπο το μπραζιλέιρο.

Το θυμόμαστε το τραγούδι αυτό στην Νέα Ιωρία των Αθηνών με τη Σπεράντζα Βρανά, Γιώργος Κονομίδης, Κώστας Πρατιντέρης στους στίχους, φιλοξενούμενη του Γιώργου Νταλάρα στο διπλό άλμπουμ Latin το 1987, το είχε τραγουδήσει η Άλκηση Πρωτοψάλτη, η οποία εδώ θα την ακούσουμε από ζωντανή ηχογράφηση σε δύο τραγούδια από τις παραστάσεις της με τη Δήμητρα Γαλάνη.

Αυτή έχει γραμμένη από τη Μυρτώ Κοντοβά εδώ, λίγο πριν ο Άδωνης από τον Σταμάτη Καρουνάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου. Στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου και στο τελευταίο τραγούδι από τον Άρα Ντιγκτζάν και την γνωστή ζωντανή χωράφηση από το Θέατρο Βράχων πριν από 30 χρόνια και με την Ελευθερία Ρανιτάκη.

Μιχάλης Γελασάκης ακολουθεί. Ευχαριστώ τη Μαρίλια Γεροντίδη για την φροντίδα στον ήχο. Ο Σιδέρης Πρίτης ήταν στην παρέα σας. Καλό 15 Αύγουστο, καλό Σαββατοκύριακο. Εδώ τη Δευτέρα θα είμαστε στις 4 και θα ανταμώσουμε πάλι για χαρά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Γιώργος Παυριανός έγραψε τα λόγια, ο Τάκης Μπουγάς στη μουσική, ο Δημήτρης Μητροπάνος τραγούδισε «Μυαλό δε θα βάλει» και έτσι είπαμε να ξεκινήσουμε αυτήν εδώ την εκπομπή που θα είναι και η τελευταία μας για αυτή τη σεζόν. Θα τα ξαναπούμε από Σεπτέμβριο πάλι. 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγιάς και νομίζω δεν υπάρχει περιοχή που να μην έχει πανηγύρι σήμερα ή και αύριο και παρά τους δυνατούς ανέμους, βέβαια, τους θυελλώδεις ανέμους, να σας πω ότι έχει αρθεί το απαγορευτικό που είχε εκδοθεί νωρίτερα, οπότε τα δρομολόγια γίνονται κανονικά και μπαίνουν και κάποια έκτακτα δρομολόγια για Κυκλάδες. Κανονικά τα δρομολόγια και από Πειραιά και από Ραφίνα και από Λαύριο. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Παρέα θα κάνουμε μέχρι τις 6. Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο. Αδέσποτες Νότες ακούτε, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και θα σας βάλω έτσι πολύ δυνατό, όχι quiz ακριβώς. Θα σας βάλω μια δουλειά να κάνετε, να σκεφτείτε, να μου γράψετε ονόματα και θα τα πούμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, με χαρακτηρισμούς της Παναγίας που έχουν σχέση με τη θάλασσα, όπως Παναγιά η Γοργόνα, Παναγιά η Θαλασσινή, η Πελαγιανή, η Θαλασσομαχούσα, η Αλυπιανή, η Παναγιά της Σάμου και τέτοια. Οπότε σκεφτείτε, είμαι σίγουρος ότι έχετε πολλά να μου γράψετε στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, ονομασίες της Παναγίας που έχουν σχέση με τη θάλασσα.

Χάρης Αλεξίου εδώ, τραγουδάει το αμύλητο νερό από την ταινία του Τόνι Λικουρέ, στις Σκλάβοι στα δεσμά τους. Ήταν τα λόγια του Ισάξους και η μουσική του Μίνο Αμάτσα που τραγούδησε η Χαρούλα Αλεξίου. Έχουν έρθει ήδη πάρα πολλά μηνύματα, ήμουν σίγουρος. Γι' αυτό, αν θέλετε, εκτός από τους χαρακτηρισμούς και τα προσωνύμια της Παναγίας, να μας λέτε και σε ποιες περιοχές είναι αυτές οι Παναγίες και αυτές οι εκκλησίες. Μας λέτε για τη Θαλασσομαχούσα που είναι στη Ζάκυνθο. Μας λέτε για την Αχιβάδαινα, την Παναγία Αχιβάδαινα, για την Καβουριανή. Υπάρχουν και πολλά που ούτε καν τα έχω ακούσει. Και βλέπω εδώ έχουν έρθει διάφορα. Λέω, έχουν έρθει διάφορες τώρα ονομασίες της Παναγίας. Ζήτησα ονομασίες που έχουν σχέση μόνο με τη θάλασσα, όπως το Παναγία η Θαλασσινή που μας λέτε στην Άνδρο και σε πολλές άλλες περιοχές βέβαια. Και υπάρχουν τόσες πολλές ονομασίες, αν τα διάβασα καλά, τα ονόματα της Παναγίας είναι πάνω από 500 που έχουν καταγραφεί με αντίστοιχες εκκλησίες. Κάποια έχουν βέβαια, υπάρχουν εκκλησίες αντίστοιχες πολλές με το ίδιο όνομα, όπως η Παναγία Θαλασσινή ας πούμε, υπάρχει σε αρκετές περιοχές, και κάποια άλλα είναι πολύ πιο ιδιαίτερα. Οπότε, αν θέλετε, στείλτε μας στο Viber τις ονομασίες της Παναγιάς, τους χαρακτηρισμούς της Παναγιάς και σε ποια περιοχή είναι αυτό. Πάντα να έχουν σχέση με τη θάλασσα όμως.

μύθι χωρίς όνομα του Ιάκωβου Καμπανέλη. Τα λόγια, ο Μάνος Χατζηδάκης έγραψε φυσικά τη μουσική και ήταν ο Λάκης Παπάς που τραγούδησε «Ρίχνω την καρδιά μου στο πηγάδι». Είναι οι αδέσποτες νότες πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα. Έχουν έρθει πολλές Παναγίες εδώ και χαρακτηρισμοί και ονόματα της από όλη την Ελλάδα. Χαίρομαι που είστε έτσι και προσεκτικοί ακροατές και οι περισσότεροι στέλνετε σχετικά με τη θάλασσα, όπως είπαμε, γιατί υπάρχουν και οι ορεινές του βουνού που είναι πάρα πολλές. Η Παναγία η Λιμενιώτισσα, λοιπόν, δεν την έχω αναφέρει μέχρι τώρα. Η Παναγία η Αλμύρα, η Παναγία του Κάβου, την Παναγία τη Γοργόνα την έχουμε πει πολλές φορές, την είπα και στην αρχή, στη Λέσβο, που έχουν γραφτεί τόσα και τόσα. Έχουν έρθει τόσες πολλές εδώ, θα τις μαζέψω κάπως, να δούμε ποιες δεν είπαμε και στην αρχή και θα τις πούμε και στη συνέχεια. Να περάσετε καλά όπου και να πάτε σήμερα και αύριο, όσο αέρα και να έχει εκεί. Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που είχε ερμηνεύσει πρώτη Φένια Παπαδόδημα εδώ από τις Μαγκανίες του Θανάση Παπακοσταντίνου. Ο Γιάννης Χαρούλης τραγουδάει την ουρά του αλόγου.

Η ώρα του αλόγου, ο Γιάννης Χαρούλης τραγούδησε Θανάση Παπακουσταντίνου και περιμένουμε και τη νέα τους δουλειά. Ο Γιάννης Χαρούλης θα ερμηνεύσει ξανά τραγούδια του Θανάση Παπακουσταντίνου, όπως ξέρουμε και σας έχουμε ξαναπεί. Έχουν έρθει λοιπόν και άλλες εδώ ονομασίες, εκτός από αυτές που ήδη έχουμε πει. Βέβαια, νομίζω ότι περισσότεροι αναφέρεται την Παναγία τη Γοργόνα στη Λέσβο, την είπαμε και στην αρχή, ξαναλέω. Έχουμε την Παναγία τη Θαλασσίτρα στη Μήλο, την Καβουριανή στη Λέρο, την Παναγία την Πελαγίτισσα. Προς το παρόν αυτά δεν έχω πει από την αρχή. Είναι τώρα και πάρα πολλά εκκλησάκια που τοπικά τους έχουν δώσει διάφορα ονόματα, και υπάρχει ένα, νομίζω, το πιο παράξενο από αυτά που έχετε γράψει. Δεν ξέρω καν που είναι. Αν θέλετε να μας στείλετε να μας πείτε που είναι, η Παναγία του Βυθού. Πρώτη φορά το ακούω.

Ήταν η Βασιλική, ήταν ο Νίκος Γιώγαλας, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αδέσποτες Νότες παίζουν τα ραδιόφωνά σας. Η Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο, κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Στην τελευταία εκπομπή της σεζόν, θα τα ξαναπούμε από Σεπτέμβριο πάλι. Και είχα ζητήσει από την αρχή της εκπομπής να μου αναφέρετε ονομασίες της Παναγιάς σε διάφορες τοποθεσίες σε όλη την Ελλάδα που έχουν σχέση με τη θάλασσα. Έχουν έρθει πάρα πολλές, ήδη σας έχω πει αρκετές. Η μία όμως που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση είναι η Παναγία του Βυθού, που ακόμα δεν μου έχετε πει πού είναι αυτή. Έψαξα όμως λίγο να δω αν υπάρχει και τι υπάρχει για αυτό, και διαβάζω πως η Παναγία του Βυθού αναφέρεται συνήθως σε υποβρύχια αγάλματα της Παναγίας ή εικόνες που έχουν τοποθετηθεί εσκεμμένα στο βυθό σε διάφορες θάλασσες, είτε για την προστασία των ψαράδων και των ναυτικών, είτε ως αξιοθέατα για καταδύσεις, κυρίως στο εξωτερικό, αγάλματα της Παναγίας. Με πιο γνωστό παράδειγμα διαβάζω εδώ αυτό που βυθίστηκε το 2010 στις Φιλιππίνες για να σταματήσει η παράνομη αλληλεία.

0: της κουζίνας.
1: Και έτσι κάπως έτσι ξαναμπήκα στη θάλασσα. Ήταν οι Σκιαδαρέσες που έχουν ανακοινώσει τη μεγάλη του συναυλία στην Αθήνα, στην Τεχνόπολη, στις 7 Σεπτεμβρίου. Είναι ημέρα Δευτέρα και συνεχίζουμε εδώ με μια διασκευή του Παπαζό στο τραγούδι «Στη θάλασσα» με την Νίνα Μαζάνη.

0: θάλασσα.
1: Μπορεί να είναι από τα κλισέ τραγούδια του καλοκαιριού, αλλά είναι τόσο ωραίο και στην πρώτη του εκδοχή και σε αυτήν εδώ, την τελευταία εκδοχή του που έχουμε. Για το επόμενο τραγούδι παλιότερα, αρκετά παλιότερα, σας έχω πει ξανά την ιστορία του, όπως την έχει αφηγηθεί ο ίδιος ο Παύλος Παυλίδης, που έλεγε πως είναι μια παράξενη ιστορία. Είναι ένα κομμάτι που γράφτηκε καθοδόν σε ένα ταξίδι στην άγωνη γραμμή. Είχε γράψει το πρώτο κουπλέ και έτσι όπως καθόταν στην καμπίνα σκέφτηκε ότι ήταν η πρώτη φορά που μιλούσε για έναν ήρωα που θα ήθελε να έχει ένα όνομα συγκεκριμένο. Και ενώ το ποίημα μιλάει για ένα φανταστικό πρόσωπο, το οποίο υποτίθεται ότι είναι ναύτης, ακριβώς μπροστά μου, λέει ο Παύλος Παυλίδης, είχα ένα βιβλίο με τον τίτλο «Μόχα τρελός, μόχα σοφός». Εγώ δεν ήξερα καν για ποιο πράγμα μιλάει αυτό το βιβλίο και συνέχισα τέλος πάντων με αυτή τη φράση τα στιχάκια που έγραφα και έφτασα και στο τέλος του κομματιού. Μετά άνοιξα το βιβλίο και διαπίστωσα ότι ο Μόχα ήταν ένας τύπος που είχε πεθάνει από τα βασανιστήρια σε μια φυλακή κάποιας αφρικανικής χούντας, νομίζω στην Ιγυρία, αλλά δεν είμαι σίγουρος, λέει ο Παύλος Παυλίδης. Φαντάζομαι ότι είναι το υποκοριστικό του Μοχάμετ. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν καταδικάστηκε επειδή κάθε φορά που είχε κάτι σημαντικό στο μυαλό του έβγαινε στο δρόμο και το φώναζε. Εξού και ο τίτλος παρατσούκλι του βιβλίου «Μόχα ο τρελός, μόχα ο σοφός».

Έτσι είναι, δεν είναι πολύ εύκολο η καρδιά να ξεχάσει με ένα γεια, με ένα απλό γεια. Ο Θάνος Μόσχος έγραψε αυτό το τραγούδι και το τραγούδισε η Μαριάννα Κατσιμίχα πριν από το Βάλς των Ονείρων, πριν κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία και την γνωρίσουν όλοι. Και είναι η Αρλέτα για τη συνέχεια στη δική της εκδρομή, την τόσο τρυφερή εκδρομή. Οι δεύτερες φωνές είναι από το Χάρη Κατσιμίχα.

Άσε τα αύριο για αύριο και κράτα αυτό το όνειρο, το ωραίο, το σημερινό, το φρέσκο. Ήταν η Αρλέτα με τον Χάρη Κατζημίχα. Δεν ξέρω αν ήταν ο Χάρης και ο Πάνος Κατζημίχας μαζί. Νομίζω ο Χάρης μόνο κάνει δεύτερες φωνές σε αυτό το τραγούδι που έχει τον τίτλο «Μια εκδρομή». Και κάπως έτσι, κάπου εδώ, αδέσποτες νότες, τέλος για σήμερα και τέλος για αυτή τη σεζόν. Θα τα ξαναπούμε από τον Σεπτέμβριο, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πάντα το αγαπημένο μας σπίτι και δικό σας αγαπημένο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και τα σημερινά, αλλά και όλης αυτής της σεζόν εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Και κρατάω για το τέλος, έχουν έρθει πολλά εδώ προσωνύμια, πολλά ονόματα της Παναγίας. Κρατάω για το τέλος αυτή που είναι πιο ωραία από όλες. Κάπου στη Σάμο, είναι και μια πάρα πολύ παλιά εκκλησία, μας λέτε, είναι η Παναγιά η Αιγαιοπελαγίτισσα. Νομίζω δεν μπορεί να έχει περισσότερη σχέση με τη θάλασσα και με τη χώρα μας κάτι τέτοιο. Και να σας πω ότι η Μαρίλια Γεροντίδη φρόντισε τον ήχο και την ευχαριστώ πολύ. Ο Μιχάλης Γελασάκης ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Να περάσετε καλά, καλό 15 Αύγουστο και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Γεια χαρά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό.
6: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
5: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
6: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
5: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
7: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
8: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία. Συμμετέχει η ομάδα κρουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
9: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211 1365.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Δεύτερο πρόγραμμα, παντού.

Σε είδα ξανά, του κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεχλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλοι πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξης Μινωτής του Δήμου Αιγάλεως. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα. Συμμετέχει η ομάδα κρουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Μείνε εδώ, στο δεύτερο.
1: Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Οι Dionysians ήρθαν στο τέλος της περασμένης χρονιάς για να ζωντανέψουν ηχητικά μία εποχή, αλλά με έναν εντελώς δικό τους τρόπο. Σαν να έρχεται από τα 60s, αλλά με γλώσσα 2026, μοναξιά είναι και οι Dionysians.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
2: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
4: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιων της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

8 και 3 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα συνταξιδιώτες, καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

2-10-60-13-168 και 9 τα τηλεφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.

Κουρτ Βαϊλ στη μουσική, Μπέρτολτ Μπρέχτ στους στίχους. Ήταν η Μαριάν Φέιλφουλ που τραγούδησε την μπαλάντα του συζύγου της, του στρατιώτη, την μπαλάντα της γυναίκας του στρατιώτη. Έτσι ξεκινάει η απόψινή εκπομπή. Έλεγε ότι όλες οι μορφές τέχνης είναι στην υπηρεσία της μεγαλύτερης από όλες τις τέχνες, τις τέχνες της ζωής. Και έλεγε ακόμη ότι όταν η τέχνη είναι απολυτική, απλά σημαίνει ότι έχει συμμαχήσει με την άρχουσα τάξη. Ανάμεσα στα γνωστότερα του θεατρικά έργα, το Μάνο Κουράγιο, η όπερα της Παντάρας, ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν, ο κύκλος με την Κυμολία, αλλά και η άνοδος και η πτώση της πόλης Μαχαγκόνη. Ήταν 14 Αυγούστου του 1956 όταν έφυγε από τη ζωή ο Μπέρτολτ Μπρέχτ.

Ποίηση Μπέρτολτ Μπρέχτ, μουσική και ερμηνεία από το Θάνο Μικρούτσικο για τον φτωχό Μπιμπί, ο τίτλος του τραγουδιού. Μουσική πράξη στον Μπρέχτ, ο τίτλος του δίσκου από το 1978. Γερμανός ποιητής, θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης, θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους μεταρρυθμιστές του θεάτρου τον 20ο αιώνα. Και αυτό γιατί έβλεπε το θέατρο με μια δική του θεώρηση, πίστευε ότι οι θεατές δεν πρέπει να νομίζουν ότι αυτό που βλέπουν στη σκηνή συμβαίνει τώρα. Αλλά πρέπει να αντιλαμβάνονται ότι απέναντί τους εξιστορείται μια ιστορία και εκείνοι είναι απλοί θεατές. Να μην σας πω ότι τη ζωή του, νομίζω ότι είναι γνωστά. Έφυγε από τη Γερμανία όταν ανέβηκε ο Χίτλερ, βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, επέστρεψε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επέλεξε να ζήσει στο Ανατολικό Βερολίνο, εκεί πέθανε κιόλας στις 14 Αυγούστου του 1956. Να σας πω όμως να διαβάσετε τα έργα του, να σας πω να δείτε τις παραστάσεις με τα έργα του, που ευτυχώς ανεβαίνουν ακόμα.

Ποίηση Μπερτόλτ Μπρέχτ, μουσική από τον Γιώργο Κομπογιάννη, ήταν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης που τραγούδησε. Ο άνθρωπος είναι η μοίρα του ανθρώπου, ο τίτλος του τραγουδιού. Και λέτε να σταθούμε για λίγο σε μια πραγματικά τραγική μορφή της, του αριστερού κινήματος, ας το πω έτσι. Ηγετικός τέλεχος του ΚΚΕ ήταν ο άνθρωπος που όντας καταζητούμενος προσπάθησε να σώσει τον Νίκο Μπελογιάννη. Ήταν ο άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στο Κομμουνιστικό Κόμμα και την Αντίσταση. Ήταν επίσης ο άνθρωπος που με απόφαση του κόμματος που υπηρέτησε χαρακτηρίστηκε πράκτορας της ασφάλειας και των Άγγλων. Μια απόφαση που το ίδιο κόμμα πολλά χρόνια αργότερα την χαρακτήρισε τραγικό λάθος. Συνελήφθη τον Νοέμβριο του 1952, καταδικάστηκε σε θάνατο για κατασκοπία. Και ήταν 14 Αυγούστου του 1954 όταν εκτελέστηκε ο Νίκος Πλουμπίδης.

Από τα τροπαρία για φωνιάδες του Θάνου Μικρούτσικου σε ποίηση του Μάνου Ελευθερίου ήταν η Μαρία Δημητριάδη που τραγούδησε. Νίκος Πλουμπίδης, ο τίτλος του τραγουδιού. Τον Ιούλιο του 1953, λέει ο Βασίλης Ραφαηλίδης, περισσότερο από ένα χρόνο μετά την εκτέλεση του Μπελογιάννη, το έκτακτο στρατοδικείο καταδικάζει σε θάνατο τον Νίκο Πλουμπίδη. Μετά την καταδίκη του, μένει φυλακισμένος για ένα μήνα περίπου σε παράρτημα φυλακή του Σανατορίου Σωτηρία. Κάνει αδιάκοπα αιμοπτήσεις, είναι φυματικός στα τελευταία του στάδια και σε λίγο θα μπορούσε να πεθάνει φυσιολογικά. Όμως το εκτελεστικό απόσπασμα προλαβαίνει, λέει ο Βασίλης Ραφαηλίδης. Ο Νίκος Πλουμπίδης, ήδη ετοιμοθάνατος, μεταφέρεται από τη Σωτηρία στο Δαφνί και εκεί εκτελείται το πρωί της 4ης Αυγούστου του 1953. Όσο και αν ψάξεις, λέει ο Βασίλης Ραφαηλίδης, δεν θα βρεις στην παγκόσμια ιστορία του 20ου αιώνα πιο τραγική προσωπικότητα από αυτή του Νίκου Πλουμπίδη. Εγκαταλελειμμένος από όλους, χωρίς κανείς να νοιαστεί για τη σωτηρία του. Τούτος ο εντελώς μα εντελώς εκπληκτικός άνθρωπος. Πεθαίνει, λέει ο Βασίλης Ραφαηλίδης, χωρίς να διαμαρτυρηθεί για τη μομφή του χαφιέ που του φόρτωσαν οι σύντροφοί του, χωρίς να πει κακό λόγο για το κόμμα του και τραγουδώντας τη διεθνή.

Ο Αντωνίσος Σαμογλού έγραψε στίχους και μουσική, ήταν ο Φώτης Χιώτας και ο Θοδωρής Βουτσικάκης που τραγούδησαν. Ήλια μου μικρέ, ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Είναι 9 παρα 27 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δύο 10 60 13 168 και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ συνταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα και αν μας ακούτε, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

Αυτός ήταν ο Θεόφιλος Αντρέα από το Πράσινο Ακροτήρι και από ζωντανή ηχογράφηση όπως ακούσατε. Να Γλώρια ο τίτλος του τραγουδιού. Παρένθεση και παρεπιπτόντος. Επειδή πολύ εξωτικός προορισμός κάνει το Πράσινο Ακροτήρι. Μπείτε στο Netflix αν έχετε στο μάχη και αντέχετε να δείτε όλους αυτούς τους εξωτικούς προορισμούς που ονειρευόμαστε όλοι να πάμε, τύπου Μαλδίβες, Άγιος Μαυρίκιος και άλλα τέτοια νησιά. Να δείτε την πραγματικότητα της ζωής των κατοίκων εκεί και τα προβλήματα που φέρνει όχι ο υπερτουρισμός αλλά και ο απλός τουρισμός. Και κλείνει η παρένθεση. Και αφού είμαστε στο καλοκαίρι, να ένα καινούργιο, ολοκένουργιο τραγούδι, ένα τραγούδι που τη Δευτέρα κυκλοφορεί κανονικά, με την υπογραφή του Κώστα Τηλαβερίδη στους στίχους, στη μουσική και στην ερμηνεία και με τον τίτλο «Καλοκαίρι του Σύσυφου».

Ο Κώστας Τηλαβερίδης έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδησε το καλοκαίρι του Σύσυφου. Ο τίτλος του τραγουδιού που κυκλοφορεί επισήμως αυτή τη Δευτέρα 17 του Αυγούστου περιγραφή μιας οικογένειας στην Ελλάδα. Είναι ο τίτλος του κειμένου Εδουάρδο Γκαλεάνο Καθρέφτες από τις εκδόσεις Πάπυρος. Για να δούμε όχι πως βλέπουμε εμείς τη δικιά μας ιστορία και μυθολογία, αλλά πως τη βλέπουν λίγο και οι απ' έξω. Ο ήλιος, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, ταξίδεψε ανάποδα στον ουρανό και χάθηκε κατά την Ανατολή. Με το τέλος εκείνης της παράξενης μέρας, ο Ατρέας ανέβαινε στο θρόνο των Μυκηνών. Ο Ατρέας ένιωθε πως η κορώνα δεν ήταν καλά στερεωμένη στο κεφάλι του. Κοιτούσε με λοξό μάτι το συγγενολόι του, η δίψα για εξουσία γυάλιζε στα μάτια των ανιψιών του. Καλού κακού τους ξεπάστρεψε. Τους έκανε κομματάκια, τους μαγείρεψε και τους σερβίρισε κύριο πιάτο. Στο τραπέζι που έκανε προς τιμήν του αδερφού του του Θιέστη, πατέρα των κατακρεουργημένων. Ο Αγαμέμνον, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, ο γιος του Ατρέα, κληρονόμησε το θρόνο. Η Κλυτεμνήστρα ήταν γυναίκα του θείου του και του φάνηκε ικανή βασίλισσα. Ο Αγαμέμνον αναγκάστηκε να σκοτώσει το θείο. Χρόνια αργότερα θα αναγκαζόταν να κόψει και το κεφάλι, το λαιμό της Ιφηγένειας, της ωραιότερης κόρης του. Η θεά Άρτεμη το απαιτούσε ώστε οι ορδές από τους σάτυρους και τους κένταυρους και τις νύμφες να φυσήξουν ούριους άνεμους που θα επέτρεπαν στα καράβια να πάνε να πολεμήσουν στην Τρία. Στο τέλος του πολέμου, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, μια νύχτα με Πανσέλινο, ο Αγαμέμνον μπήκε με θριαμβευτικό βήμα στο παλάτι του στις Μυκήνες. Η βασίλισσα Κλυτεμνήστρα τον καλωσόρισε και του πρότεινε να κάνει ένα ζεστό μπάνιο. Βγαίνοντας από το λουτρό, τον τύλιξε με ένα δίχτυ που είχε πλέξει η ίδια. Ήταν το σάβανο του Αγαμέμνονα. Ο Αίγιστος, ο εραστής της Κλυτεμνήστρας, του βύθισε ένα σπαθί με διπλή κόψη και εκείνη τον αποκεφάλισε με ένα τσεκούρι. Με το ίδιο τσεκούρι, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, λίγο καιρό αργότερα η Ηλέκτρα και ο Ορέστες εκδικήθηκαν τον πατέρα τους. Τα παιδιά του Αγαμέμνονα και της Κλυτεμνήστρας έσφαξαν τη μητέρα και τον εραστή της, δίνοντας έμπνευση στον ποιητή Εσχύλο και στο δόκτορα Φρόιντ.

0: Αυτό ήταν ένα χωρικό από την Μύδια του Ευρυπίδη στη μετάφραση του Παντελή Περβελάκη, με τη μουσική του Μανου Χατζηδάκη και τη φωνή του Δημήτρη Ψαριανού. Έρωτα εσύ ο τίτλος. Και εδώ που τα λέμε, αν τα διαβάζεις έτσι μαζεμένα, δεν ήταν και οι καλύτεροι άνθρωποι οι προγονείς μας, έχω να πω. Παρ' όλα αυτά, τραγωδία και καλοκαίρι στην Ελλάδα πάνε μαζί, κωμωδία και καλοκαίρι στην Ελλάδα πάνε μαζί. Και από τον Ευρυπίδη κάνουμε μια στάση στον Αριστοφάνη.
1: Κήρυκες καλούν τους πανηγυριστές στον αγώνα του κρασιού. Κήρυκες στέλνουν τον λάμαχο μακριά στη μάχη και τον δικαιόπολη στο ιερό.

Ακούσατε τον Κύρικα. Τι κάθεστε, κοιμάστε, γυρνάτε τις σούβλες, σκαλίστε τη φωτιά από κάτω, φέρτε μου τις τροφές.

φτάσεις. Τώρα που έχουμε γιορτή, που έχουμε Διονύσια. Σκάσε. Μήπως κρυφά περάσουνε εχθροί κλεφτές.

0: Εσύ, φέρε τη φαλαξιά τη εκστρατεία.
1: Και εσύ, την αλλαγή τη ιστορία.
0: Έλα και τύλιξε τα ατομικά μου είδη.
1: Έχω γιουβέτσια ατομικά, κάνε παιχνίδι.
0: Δηλέ, σταμάτα να ηρωνεύεσαι τον κλάδο μου.
1: Λιγούρι, σταμάτα να ματιάζεις το στιφάδο μου.
0: Έτσι,
1: κοκορέτσι.
0: Φορώ τα εξαρτήματα, την πανοπλία.
1: Κράτω το τρίπιο κύπελο, την ουτοπία.
0: Μ' αυτήν περνώ το αιμάτινο ποτάμι των εχθρών που πέφτουν σκοτωμένοι.
1: Κι αυτό είναι το σκαρί μου ως τη μεγάλη τράπεζα τη φωταγωγημένη.
0: Σήκωσε την ασπίδα για ομπρέλα. Αποχωρούμε. Αχ, χιονίζει. Χειμέρια τα πράγματα.
1: Σήκωσε το μεγάλο δείπνο να ανοιχτούμε. Ναι, χιονίζει. Αρχίζουνε τα θαύματα.

0: Αυτό ήταν ένα απόσπασμα από το Σαχαρνές του Αριστοφάνη στην εκδοχή του Διονύση Σαββόπουλου. Σάκης Μπουλάς, Νίκος Γιώγαλας, Ηλίας Λιούγκος, Μελίνα Τανάγρη, βεβαίως Διονύσης Σαββόπουλος, Νίκος Παπάζογλου στις φωνές. Και με ένα ακόμα απόσπασμα από την ίδια κωμωδία πάμε μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρίλια Γεροντίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Τη Δευτέρα πάλι στις 8 τα ξαναλέμε από την Έλληνα Διάκου, ένα καλό βράδυ.
1: Ο Δικαιόπολης και η οικογένειά του σε λειτουργία.

Εσύ, κράτα σηκωμένο το φαλό πίσω από το κορίτσι. Εγώ τώρα θα πω το τραγούδι το καλό, και εσύ γυναίκα ανέβα στα κεραμίδια να με βλέπεις.

δεν σε έχω ήδη 5 χρονάκια. Κλέφτη του έρωτα που ανθίζεις μέσα στις νύχτας τα χαντάκια. Τώρα το χώμα μου πατάω, έκλεισα ειρήνη μοναχούς μου και ταπεινά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πως μοιάζεις.

Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ένα αεράκι θα φυσήξει στην Αθήνα. Θα ταξιδέψουμε ξανά σε Κίνα.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
4: Δεύτερο πρόγραμμα παντού.

0: Αδέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Πειλή, λένε ασένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένα τον άλλον, όσο καν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρει έτσι μπορεί να μα δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μα σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Αυτή τη στιγμή στον νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

κι αλλού εσύ ζήτησες δουλειά. Κι αλλού ξανά κι αλλού τα ίδια και τα ίδια. Μα ήσουν άτυχος πολύ, γιατί έπεσες και σε εποχή που όλοι σφίγγαν το λουρί και εσύ είχες κίτρινο χαρτί. Κι αυτό το χρόνο

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.